0: πρωινά. Ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου, που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
3: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
1: Αυτά!
2: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
3: Όχι.
2: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
1: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: επιτυχία.
1: Θέλω να κάνετε τις σακούλες που τις παίρνει ο αέρας. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Έχει πάρα πολλά μποφόρ σήμερα. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Επειδή πριν λίγο βγήκα έξω και μου ήρθε μία κιλότα στο κεφάλι. Να δένετε καλά στα απλωμένα σας τα ρούχα με τριπλά μανταλάκια.
2: Η κιλότα ήταν extra large κίτρινη με ροζ λάστιχο.
1: Ήταν η δική σου.
2: Ήταν από χθες από το θέμα που τους θέλω. Λάθος παραλήφθη.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρε στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πει:

0: κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Μην αφήσεις για μένα, δεν για σένα.
6: Ρυθμός 949. Μόνο

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
2: Την Κότα.
3: Εγώ θα κάνω γυδά.
1: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
3: Γιαγιά καπνίστρια.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
5: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Κοσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
0: Παρά γαϊδουρό δεν γίνεται.
5: Έχασα!
0: Να σου πω κάτι!
4: Αυτό είναι τρίποντο.
5: Ο ρυθμός τα σπάει!
12: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
13: Δεν αλλάζει.
14: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
16: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
15: Κατά καιρό το κορμί σου ενοχώ, ενοχώ.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Για χάρη ενός καλούπος πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
2: Πάμε για μπράτς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
3: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
1: Έλα
4: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα. Ξανά. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα.
1: Ξανά.
0: Θα το...
2: Άλλαξε τη λέξη.
0: Καλά να πάθετε, υπονόησε με φιλέσφλαχνα.
1: Ο Δημήτρης.
2: Βγάλε το φιλέσπλαχνα, κοντρόλ, μ' ακούς.
1: Υπονόησε.
2: Βγάλα τότε και το φιλέσπλαχνα.
0: Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσπλαχνα.
2: Κοίτα που το είπε και γελάει.
1: Ήταν τα μέλη.
3: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
0: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
1: Μπράβο. Ας πούμε. Στη Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Αυτό.
0: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
1: Όχι.
0: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όλη μέρα ρυθμός.
2: Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει από το Βασίλειο.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες,
11: πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
13: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
12: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
13: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
12: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
13: αντιμετώπιση καταστροφών,
12: ορεινή διάσωση,
13: υγρό στοιχείο,
12: τηλεπικοινωνίες
13: και διάσωση με σκύλο.
12: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
13: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
13: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
12: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
15: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ

0: σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου. Και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις...

0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδερφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Ευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
12: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
13: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε κι οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
14: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
13: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι, Φορτούνα?
14: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
13: Ποιο ρυθμό, μωρή? Στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
15: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
13: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
16: Ουγγαρέζι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτή.
17: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
18: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
19: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
20: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
21: Ο Φορτούνης το σούτι παραστατεί.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Έλα παιδιά μου, πάμε λίγο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Δεν θέλω παιδιά τώρα να πέφτουν επειδή είναι Δευτέρες και επειδή σήμερα ας πούμε θα δύσει ο ήλιος 7 παρα 2.
6: Τόσο νωρίς, ούτε καν 7.
5: Αν δεν είναι, για να μην σας πω, για να μην πω ανακρίβεια τώρα, είδα ότι μέχρι την Τετάρτη είναι 7 παρα 3. Γι' αυτό είπα 7 παρα 2
6: εκεί
5: σήμερα.
6: Θα είναι.
5: Ναι. Που σημαίνει πια μπαίνουμε χειμώνα κανονικά. Εμείς οι χειμωνάκηδες, Αλέξανδρε Βλαχαδάμι, είμαστε δυνατοί όλοι. Εγώ σήμερα ξεκινήσω. Μην με κοιτάς μισομάτι, ξεκινήσω.
6: Εγώ δεν είμαι χειμωνάκης γι' αυτό, αλλά οκ.
1: Okay. Είμαι μόνο στην παρέα.
6: Μ' αρέσει.
5: Εντάξει, δεν χρειάζεται παιδιά να παίρνουμε εκτός από το Ούγκα Challenge να παίρνουμε χαρακώματα. Τώρα που είπα Ούγκα Challenge, θέλετε τώρα που φορτσάρουμε από Δευτέρα να στέλνετε ποια πιστεύετε, τι ονειρεύεστε να υποστεί ως δοκιμασία ο χαμένος την Παρασκευή. Από τώρα θέλω να παίρνουμε μπρος. Καλημέρα σας λοιπόν, είναι 5 του Οκτώβρη. Έχουμε ζυγούς τώρα που έχουν γενέθλια,
1: ναι. Ξεκινάμε οι ζυγοί.
5: Χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχουν γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, να πω ότι σήμερα θα γιορταστούν. Δεν θέλει ο Βασίλης, αλλά θα γιορταστούν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία.
6: Πόσο είναι?
5: Ήταν 52 χρονών. Εχθές ήταν, σήμερα θα γυρίσει. Αυτό όμως. με μένα λες.
6: Όχι με μένα.
5: Καλά, εσύ είσαι νέο παιδί.
6: Εγώ είμαι νιάτο.
5: Η Αθηνά, παιδιά, είναι, σας πω, Ναυάγια μου. Καλημέρα σας. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Όπως η Αθηνά Αφαλίδου, που όπως ξύπνησε ήρθε. Λίγο προβληματισμένη. Δεν θέλουμε να πούμε τον λόγο, αλλά έχει τα δικά της τώρα που.
1: Η αριστοφοβία μου έχει ξυπνήσει.
5: Παιδιά, έκανε το μεγάλο λάθος, σας το έχω πει. Όταν νιώθετε ή πιστεύετε ή σκέφτεστε κάτι, μην το ψάχνετε στο ίντερνετ. Το ίντερνετ έχει όλες τις πιθανές εκδοχές. Εδώ και στο γιατρό να πας, ανάλογα με την εμπειρία του, βλέπεις ότι πολλές φορές αμφιταλαντεύεται. Λέει να κάνεις και αυτή την εξέταση για να είμαστε σίγουροι να αποκλείσουμε αυτό. Στο γιατρό. Που ο γιατρός είναι ο άνθρωπος.
6: Κάτι διάβασε. Κάτι διάβασε για τα εμβόλια, λέει, και τις παρενέργειες. Τώρα θυμηθήκαμε τα εμβόλια πριν από πόσα χρόνια, κατάλαβες.
5: Ξεκίνησε ο εμβολιασμός ο αντιγρυπικός, να το ξέρετε αυτό. Και για να κλείσω έτσι, να βάλω και λίγο μαναφούκι στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα παραβρεθούν τρεις, όχι ένας, που πόσο αμανάς τα περιμένατε. Τρεις πρώην πρωθυπουργοί. Ούτε ο Βαγγέλας.
1: Ναι.
5: Ο Μημαράκης εννοώ, γιατί θα είναι στις Βρυξέλλες. Ούτε ο Καραμανλής. Αυτά. Αν νομίζετε δηλαδή ότι ξυπνήσατε προβληματισμένοι, σκεφτείτε και τον Κωνσταντίνο Λούλου, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
6: Μην ξεχνάτε να μου πείτε και ένα χρόνια πολλά, γιατί μου έδειξε τώρα ο Αλέξανδρος εδώ ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών.
5: Ναι, είναι. Θες να σου πω τι άλλο είναι? Και πορνείας.
6: Δεν γιορτάζω σε αυτό.
1: Τι γίνεται?
6: Εγώ για εκπαιδευτικό
5: σου.
6: Για το εκπαιδευτικό σου.
5: Έχει κι άλλα, μην νομίζω το προσβλητικά. Είναι για την Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα μηνυγκίτιδας, κατοικίας και σχολικού αθλητισμού.
6: Ωραία.
5: Ενώ γιορτάζει ο Ερμογίνης και η Χαριτίνη. Πάμε να ξεκινήσουμε την κατρακύλα μας. Βασικά δεν είναι βούλιαγμα. Βουλιάζουν τα ναυάγια μαζί με όλους εσάς. Πιαστείτε σφιχτά, γιατί έχουμε να περάσουμε πολλά με προορισμό τον πάτο. Σας.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, καλό σας βρήκα. Γιώργος Μαζωνάκης, το νέο, το οποίο θα δείτε σε όλες τις εκπομπές σήμερα να το αναλύουν, είναι ότι βρέθηκε η περίφημη προποφόλη στον οργανισμό του από την τοξικολογική εξέταση, την οποία για μένα ατυχώς, δηλαδή ας μιλήσουμε για τον άνθρωπο και για τις αιτίες και για τι τον οδήγησε στο θάνατο. Κατ' εμέ δολοφονία ξεκάθαρη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και όχι τώρα αυτός ο παραλληλισμός με τον Μάικλ Τζάκσον. Γιατί είναι η ίδια ουσία που είχε βρεθεί στο άλλη περίπτωση, άλλη κατάσταση. Ναι. Θα μου πεις, το μόνο κοινό είναι ότι πάλι φέρεται να έχει πέσει και ο Γιώργος Μαζωνάκης θύμα κομπογεννητών. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, όπως και ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Γι' αυτό το λέμε. Είδαμε κάτι τίτλους που λένε έφυγε όπως ο Μάικλ Τζάκσον. Τέτοια γράφουνε.
0: Αυτό λέω. Το οποίο εγώ το θεωρώ λίγο από προσανατολιστικό.
2: Αλλά για μια ουσία η οποία είναι ίδια. Είναι για μέθη.
0: Απλώς ο Μάικλ Τζάκσον τη χρησιμοποιούσε γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Και εκεί στον αδύναμο οργανισμό πήρε παραπάνω, την είχε συνταγογραφήσει αυτός ο γιατρός και του είπε να την πάρει. Αυτό είναι μια άλλη περίπτωση τώρα από τους φερόμενους γιατρούς, δεν ξέρω και τι είναι, που τον οδήγησαν δεν απέτρεψαν τον χαμό του ανθρώπου. 6-9-37-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας. Ελάτε, πάμε στα Mayday News. Mayday, Mayday, Mayday. Mayday News. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Την ξανάνοιξε την κρουασαντερή στο Παρίσι ο Ανατούνη και έβαλε και σαρμαδάκια και τουτουμάκια. Λυσάξτε, haters!
1: Τόπο φαίνεται να έπιασαν τα μαθήματα φωνητικής και μοντέρνου χορού της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία έκανε πρεμιέρα στο θέατρο Ρεματιάς. Η πρόεδρος υποσχέθηκε να παρουσιάζει κάθε μήνα μέχρι τις εκλογές και ένα διαφορετικό μουσικοχορευτικό δρόμενο.
0: Πού θα πήγαινε, στο Παλάς?
2: Απίστευτο και όμως αληθινό, το πρωί της Κυριακής σε βενζινάδικο στην περιοχή της Πεύκης, Έλληνας πολίτης είπε τη φράση «γέμισε το». Συγκλονισμένος ο Βενζινοπόλης δήλωσε πως είχε να κλάψει τόσο από το γκολ του Χαριστέα στο Euro.
0: Μήπως είπε «γέμισε τα και άφησε τα». Άλλη μια έξυπνη επιχειρηματική κίνηση από την απόλυτη. Μετά τα κακοπροαίρετα παράπονα ότι οι θεατές της συναυλίας της στο ΟΑΚΑ τα έκαναν επάνω τους, μην μπορώντας να βγουν από τις πλάτινουμ θέσεις τους, κυκλοφόρησε την ολοκένουργια Παναβύση για την πιο μελωδική ακράτεια που έχετε ζήσει. Βύση, ζήσει.
1: Συνεχίζει το γλέντι στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαράς με νέο cringe βιντεάκι, αφιερωμένο μία μέρα πριν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν τα Mayday News από το ρυθμό 949 και τα πρωινά ναυάγια.
0: Παιδιά, αυτά πάντως τα βιντεάκια που βγάζει ο Σαμαράς είναι πολύ cringe. Όχι μόνο cringe, αλλά είναι σαν να πραγματικά...
2: Λες και το κάνει επίτηδες.
0: Δεν είναι σαν το θυμάστε στο Facebook παλιά που υπήρχε το poke. Σαν, δεν είναι ακριβώς δηλαδή γρονθοκόπημα. Είναι με το δάχτυλο τσακ τσακ τσακ ενοχλητικά. Είναι ενοχλητικός και, μια μέρα, και την ημέρα του είναι δηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ρε παιδί μου, είναι με αυτόν τον τύπο με τον οποίο είναι πολύ cringe. Είναι λίγο σαν τους γέρους του Muppet Show. Προφανώς το γέρος δεν το λέω με την ηλικιακό ρατσισμό. Για να καταλάβετε τη φάση. Είναι. Κάθονται λοιπόν και το ρωτάει πράγματα που προφανώς τα έχουν συμφωνήσει. Είναι σκηνοθετημένα. Και λέει σοβαρές χοντράδες. Λέει αυτό το. Αλέξανδρε, πώς το λέει, το ποτάμι αυτό δεν θα μπορέσει να τον παζώσει.
3: Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν μπορούν να τον παζώσουν.
2: Και κάνει και κάτι παύσεις. Γιατί προφανώς διαβάζει το κείμενο, τα ξεχνάει, δεν θυμάται τι έχει γράψει.
1: Και το ξαναπάνε.
2: Είναι καταπληκτικό πραγματικά. Είναι μια προσπάθεια όμως παρόλα αυτά για τα social. Γιατί ξέρεις, τα social μετράνε πάρα πολύ. Οι πολιτικοί δηλαδή όλοι επενδύουν στα
0: αλλά
2: social.
0: Αλλά καλά, δηλαδή, αυτό που είπατε και για την Κωνσταντοπούλου. Τώρα αυτό ήταν στην. Διοργάνωσε νομίζω ένα
1: φεστιβάλ. Διοργάνωσε η Πλεύση Ελευθερίας.
0: Ακριβώς. Και στην αρχή, στο τέλος ή στη μέση, τραγούδησε.
1: Ήρθε στο κέφι.
0: Ναι. σκέφαρε.
2: Μας αρέσει να βλέπουμε αυτή την πλευρά.
0: Μας αρέσει.
2: Εμένα πάρα πολύ.
1: Εμένα μου προσωπικά. Άρεσε, το διασκέδασα. Ναι. Μέχρι εκεί όμως, δεν σημαίνει κάτι πολιτικός, αλλά μου άρεσε.
2: Όχι, αλλά βλέπεις την πιο ανθρώπινη ναι, πλευρά ναι, της. Δηλαδή, και έτσι όπως κουνιόταν, ας πούμε.
1: Ναι, παιδί μου, και φάνηκε ότι το γούσταρε. Ναι. Αυθεντικό ήταν.
0: Ωραία τα λέτε, αγαπημένα. Και πρωινά να βάγει κι εσείς. Στείλτε 6-9-37-949-949. Αλλά θα κλείσω, αν θέλετε, θα κλείσω τον. Έτσι.
1: Τι,
2: ναι.
0: Δοξάστε με.
2: Με την μπανά.
0: Με ποιον ταξίδευα στη Θεσσαλονίκη.
2: Όχ.
1: Με Νίκο Τζούμπα.
0: Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Στο
0: ξενοδοχείο με το που φτάνω, ποιος ήταν κάτω εκεί στο. Θα το πω στο μόναστι και έπινε τον καφέ του και τον χαιρέτησα. Και πήγα και τον χαιρέτησα διαχειραψίας.
2: Ποιος?
0: Αλέξης Τσίπρας.
2: Τι λες,
1: ρε φίλε.
0: Έλα ρε.
1: Ο προ.
0: Σηκώθηκε και μου λέει: χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω.
1: Κοίτα. Αλήθεια.
0: Δημήτρη Σουγκαρέζο του λέει.
1: Είχα ταξιδέψει και εγώ μια φορά από τα Γιάννενα μέσα.
0: Δημήτρη Σουγκαρέζο.
1: Ούτε να με χέσει δεν γύρισε.
0: Δημήτρη όχι, πήγα μόνο μου. Μοναχιά μου πήγα.
1: Θα μίξει.
0: Καλέ, μπήκαμε στην παρέα του. Είχε άλλου τέσσερι. Κοίτα, και ο Μητσοτάκης εκεί.
2: Αλήθεια, τι έγινε.
1: Τι το θέλει πριν πρωί.
0: Θα σταθώ μετά τον Οικονομόπουλο γιατί παιδιά όταν τραγουδάει ο Νίκο Έκο. Ε, Οικονομόπουλο Έκο. Και είχε και το. Θα πούμε και για το μάτσε χτε. Ισοπαλία τη Γερμανία. Νίκο, δικό σου.

0: Να πούμε καλημέρα και στους συναδέλφοι που ακούνε σιγά σιγά και πηγαίνουν να ετοιμάσουν τις εκπομπές τους μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Να πούμε και στην Νάνση Παραδισανού και εκείνη έχει κάνει εκεί πέρα το Νάνσου TV. Ναι, και κάνει τα δικά της και είχε την Κατερίνα την Καγκάκη. Τα λένε εκεί πέρα να πούμε τα δικά τους. Τα παιδιά έχουν ενθουσιαστεί και πολύ σωστά που χαιρέτησα διαχειραψία στον Αλέξη Τσίπρα. Πήγα εγώ. Εγώ διείσδυσα στην παρέα του. Αλλά βέβαια όταν πήγα και σηκώθηκε όρθιος να με χαιρετήσει.
1: Τι θα καθόταν.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Ακούει πρώην αναβάγια.
0: Δεν μου είπε δυστυχώς. Θα μπορούσα τώρα να πω μια παπάτσα γιατί θα τον βρείτε να τον ρωτήσετε, αλλά όχι. Και το Ανδρουλάκης που δεν με πολύ χωνεύει.
1: Γιατί το
0: δεν ξέρω. Είναι πολύ συνεσταλμένος. Όταν με βλέπει έχει χαμηλώνει τα μούτρα.
1: Μήπως έχεις πει κάτι για εκείνον. Κάτι θα έχεις πει κατά κύριο.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, έχω πει ότι στο Πασόκ είμαστε κακομαθημένοι και θέλουμε ας πούμε ένα χαρισματικό ηγέτη. Χαρισματικός δεν είναι θέμα, επικοινωνιακό. Σαν τον Ανδρέα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει αυτή την επικοινωνιακότητα του Ανδρέα.
1: Μιλάει, γιατί λες αυτά.
0: Σιγά το πράγμα τώρα.
2: Δεν νομίζω.
0: Είναι ο αρχηγός μου, τον υπηρετώ.
2: Έτυχε μωρέ, εκείνη τη στιγμή μπορεί να ζητούσε κάτι άλλο και να έχει.
0: Όχι ρε, δεν με θέλει σου λέω. Όχι, στη Στοκχόλμη μιλήσαμε. Τον είδα Στοκχόλμη, κάτσαμε, μιλήσαμε και πολιτικά.
1: Λοιπόν τότε.
0: Τι. Κάνει παρέα, ξέρετε με ποιον.
1: Με ποιον. Πέτυχε μαζί στο αεροπλάνο.
2: Καλέ, ξέρετε ότι είστε ομοειδιάτες.
0: Με το γιο του Ούλοφ Πάλμε, παιδιά. Τον δολοφόνησαν τον κολλητό του Ανδρέα. Κάθε θα στα πω άλλη φορά. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Vibers.
1: Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
3: Πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σας μισώ, Αντάσια στρουμφάκια.
2: Τι έχουμε πάλι.
0: Πρέπει να τα δω αυτά τα σκασίματα που παθαίνω. Λοιπόν, είμαι έξαλλος.
1: Πάλι?
0: Έξαλλος.
1: Δευτεριάτικα.
0: Συχτήρι. Άμα δεν είμαι Δευτέρα, έξαλλος πότε θα είναι, την Παρασκευή.
2: Κατάλαβες,
0: Αλέξανδρε, πώς το είπα.
2: Στην ίδια Δευτέρα.
0: Λοιπόν, είχα μία συζήτηση λοιπόν την Παρασκευή, πήγα σε ένα γάμο. Και είχα μία συζήτηση με μία κοπέλα που πάρα πολύ εκτιμώ την αντίληψή της και βασικά την παρατηρητικότητά της. Και μου είπε την εξής. Το εξής γεγονός το οποίο παρατήρησε ως κατάσταση. Ναι. Την εξής συνθήκη μου περιέγραψε.
2: Μάλιστα.
0: Θα την βάλω στο τραπέζι. Είπα εκείνη την ώρα: έχεις απόλυτο δίκιο και θέλω τις απόψεις και τις δικές σας και των ναυαγίων. Ναι. Αγαπημένη μου, καλημέρα σας. Ξυπνάμε σιγά-σιγά, 7 και 19 είναι. Ελάτε, πάμε. Λοιπόν, μου λέει: ποια είναι, ρε παιδί μου, ποιο είναι αυτό που συζητάμε και λέμε συνέχεια, ότι δεν την πέφτουν οι άντρες στις γυναίκες. Μου λέει, όχι Δημήτρη, άκου να δεις. Βγήκα, μου λέει, αρκετά τον τελευταίο μήνα. Mm-hmm. Πήγαμε σε διάφορα μέρη, δεν χρειάζεται να σας πω, στα διάφορα κλαμπ, ας πούμε, κτλ. Και η φάση είναι εξής. Έχουν και οι γυναίκες μερίδιο. Γιατί σου λέει ότι πηγαίνουν και είναι. Ρε παιδί μου, κάθονται με ένα ποτό ή το καπνιστικό του τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Και είναι απρόσιτες. Είναι λίγο. Δοξάστε με. Θαυμάστε με. Και ο άλλος δεν την πέφτει, αλλά και εκείνη δεν του δίνει το δικαίωμα. Δηλαδή θέλει λίγο να είσαι λίγο πιο. Τσαλακό σου λίγο, μωρή.
1: Τι να
0: γέλα τσαλακώ, λίγο, τι χόρεψε λίγο. Δείξε ότι θέλω να φλερτάρω. Εγώ δεν σου λέω να δείξεις, έλα πάρτο, διαθέσιμη. Αλλά εφόσον έχεις βγει και να διασκεδάσεις, διασκέδασε. Γι' αυτό και ερχόμαστε και εδώ θα σας τσιγκλίσω και θέλω τα μηνύματά σας. Στο απόλυτα παράλογο του να είναι ο άνδρας. Αφήστε τα φύλλα, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ο ένας να θέλει να την πέσει στον άλλον και να μην την πέφτει. Να τις έχω απέναντί μου. Και να μην σε διεκδικώ. Να μην σε φλερτάρω. Ούτε εσύ να μου δείχνεις ότι είσαι διαθέσιμη. Να μην γέλα λίγο, μωρή. Χαχόρεψε λίγο.
2: Μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.
0: Αν είναι, εγώ λέω. Αν στην περίπτωση που είναι. Έτσι, γιατί βγήκες, βγήκες μόνη σου με τη φίλη σου, άλλες δύο φίλες. Βγήκατε ένα βράδυ. Μέσα στο πλαίσιο του βγαίνω, φλερτάρω και λίγο.
2: Όχι απαραίτητα.
0: Δεν σου παραπαντρευτείς.
2: Ναι. Όχι απαραίτητα.
0: Μην τσαντίζεσαι, Βασίλη.
2: Περίμενε, μπορεί να έχει το δεσμό που να την περιμένει. Ναι. Να τον έρωτα ή με κάποιον να συζητάει. Κοίταξε να δεις.
0: Καλά. Και καταλήγουν όλες, ναι, σου λέει, και όλοι, στα κινητά, στο τέλος. Είδαν και από είδαν που δεν φλερτάραν. Με δική τους ευθύνη. Προσέξτε τώρα, όχι στα κινητά, εκείνη την ώρα της βραδιάς. Και ασχολούνται με το κινητό. Μετά πάνε σπίτι.
2: Και σε βρίσκουν στο Instagram και σου στέλνουν.
0: Έλα πες.
2: Αυτό συμβαίνει.
1: Εντάξει,
0: είναι, μα καταλαβαίνετε, σε έχω απέναντί μου, δεν σε φλερτάρω και περιμένω να πάω σπίτι να σε ψάξω στο Instagram βασισμένο σαν
2: μου,
0: το όνομα
2: είναι
0: σου.
2: Είναι κοινωνιολογική συζήτηση αυτή. Πολύ δύσκολη τώρα το που ανοίξαμε.
1: Λοιπόν, τώρα, η αλήθεια είναι ότι αν θέλω να με φλερτάρεις θα σου δείξω, ένα βλέμμα. Ένα βλέμμα θα,
0: πώς θα μου δείξεις.
1: Θα σου δείξω βλέμμα, ρε φίλε.
0: Μα τώρα κάνεις το κουταβίσιμο. Έχεις το βλέμμα το κουταβίσιμο.
1: Τώρα έχω το κουταβίσιμο γιατί έχω τα προβλήματά μου.
2: Θα σε κάνω πόξ στο Facebook. Θα σου στείλω ένα DM.
0: Καταλαβες.
1: Όχι ρε παιδί μου, κάρφωμα θα ρίξεις.
0: Έλα, πες αλήθεια τώρα.
1: Θα καρφώσεις τον άλλον τρεις φορές τουλάχιστον στα μάτια. Για να του δείξω ότι ενδιαφέρεσαι.
0: Ξέρεις που κολλάει το άλλο, έχει μάτι ο άλλος, είναι καρφωμένος.
1: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Άμα η άλλη σε κοιτάξει τρεις φορές, τέσσερις και ανταλλάξετε βλέμμα, δεν σου δίνει το δικαίωμα να έρθεις να την προσεγγίσεις.
2: Κάρφωμα.
1: Απλά, κάρφωμα. Κοίτα.
2: Αθήνα.
1: Γιατί ρε.
2: Κανόνισε τώρα γιατί.
1: Δεν χρειάζεται να σου μιλήσω. Σε κοιτάω, με κοιτάς. Σε κοιτάω, με κοιτάς. Έλα κάποια στιγμή. Πες μια καλησπέρα.
2: Πέρασε η ώρα, έφυγα.
0: Με σταμάτησαν στο lounge τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και μου λέγανε πάγα εδώ γίνεται.
1: Γι' αυτό δεν την πέφτει άλλη. Γι' αυτό δεν την πέφτει. Γιατί μετά θα την κοροϊδεύει.

0: Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται. Καλημέρα στην Ιουλία και με το καλό κιόλας. Ή παντρεύτηκε. Ή θα παντρευτεί.
1: Νομίζω αυτό παντρεύεται. Δεν έχει παντρευτεί. Μου θα βλέπω έτσι μια φωτογραφία.
0: Με το καλό. Παιδιά, έχουμε σήμερα πριν πείτε τα πολύ σημαντικά. 6937-949-949 στο Viber. Σας παρακαλώ τα μηνύματά σας να δω ότι είμαστε εδώ όλοι παρέα. Βουλιάζουμε. Έχουμε σήμερα αποκλειστικότητα.
1: Έχουμε, βέβαια.
0: 8 η ώρα. Πέγγι Ζήνα. Και μετά η Πέγγι θα είναι εδώ στο στούντιο με την Γιώτα Τσιμπρικίδου. Την έχω και γούρι, να ξέρετε. Και αν έχετε, που έχετε στη μνήμη σας, στη μνήμη του αυτοκινήτου ή όπου, από όπου μας ακούτε, το ρυθμό 949, βάλτε να ακούσετε τη φωνή της Πέγγις. Γιατί να ξέρετε, είναι γούρι, είναι γούρι η Πέγγι τη Δευτέρα.
2: Μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης, στίχους η Έλληνα Γιανατσιούλια. Και μην ξεχνάτε, στις 12 το μεσημέρι θα βρίσκετε στο στούντιο με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Μας γράφουν εδώ πέρα. Έρωτας μικρός, λέγεται
0: έτσι,
2: το τραγούδι.
0: Έρωτας μικρός, 8 η ώρα. Πάμε και στα υπόλοιπα τα μεγάλα.
2: Λοιπόν, αν χάλασε τώρα η συσκευή σου από το κινητό σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση, έχει και 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έτσι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Η μέρα σου φυσικά έχει τα πάντα, Δημήτρη, σε καρφώνω. Με βλέπεις. Δουλειά, γυμναστήριο, υποχρεώσεις και χρόνο για σένα. Μέσα σε όλον αυτόν τον ρυθμό, η φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής είναι απαραίτητη για αίσθηση καθαριότητας, προστασίας και φρεσκάδας κάθε μέρα, σε κάθε ηλικία και σε κάθε στάδιο της ζωής σου. Γιατί όταν νιώθεις καλά με το σώμα σου, νιώθεις δυνατή παντού. Εύα Ίντιμα, λοιπόν, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Επιστρέφουμε με την άποψή σας για το συχτήρι. Έχουμε θέμα ημέρας φοβερό, να ξέρετε, σήμερα, και φυσικά μικρά ναυάγια. Κοιτάξτε τι μας έστειλε η Μαρίνα.
2: Τι?
0: Η Μαρίνα μας ακούει. Σας έφτιαξε cookies, δεν σας τα έφερα γιατί κάνετε δίαιτα. Και μας έφτιαξε αυτή τη ζωγραφιά που λέει Μαρίνα, μικρά ναυάγια.
1: Αχ, ευχαριστούμε, Μαρίνα μας.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει
7: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά.
9: Εγγύηση ζωής.
10: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
17: τι κουαλίτα.
18: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
19: Ναι.
18: Και πιο ελαφριά.
19: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
20: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
21: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
22: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
23: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
24: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
25: Πάμε Breaking Bad.
26: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
25: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
26: Stand-up είναι.
25: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
26: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
25: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
27: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
28: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Πάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, επειδή εδώ είμαστε ναυάγια, παιδιά, έτσι. Μόνο οδεύουμε προς τον πάτο. Δεν μας αποσπά τίποτε την προσοχή από το ότι βουλιάζουμε. Και θέλουμε και όλους εσάς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber να βοηθήσετε να την παλέψουμε. Εμείς εσάς και εσείς εμάς. Τίποτε δεν θα πάει καλά. Αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον. Έλεγα τώρα και συνήθως σας αποκαλύπτω τι λέμε στα διαλύματα. Και το ξέχασα αυτό που θέλω να πω. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, θα πω και το Μασούτη που είναι σίγουρο, σιγουράκι, ότι από το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη το 1976 η διαμαντής Μασούτης ΑΕ μεγάλωσε και συνεχίζει δυναμικά με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους που νιώθουν πραγματικά οικογένεια όλη την εταιρεία, που, γιατί ξέρω ότι αυτό είναι και το πνεύμα που την διέπει. Με σταθερή δέσμευση λοιπόν στην ποιότητα, την ποικιλία, τις χαμηλές τιμές και τις καθημερινές προσφορές, Μασούτης. Έχετε Μασούτη σε κάθε γειτονιά. Εκεί θα πηγαίνετε, είναι στην τελική και η παρέα σας. Είναι η βόλτα σας, είναι οι άνθρωποι σας. Ακόμη και ο φωτισμός είναι φτιαγμένος στα καταστήματα Μασούτης έτσι ώστε να είναι φιλόξενη αγκαλιά. Θυμήθηκα τι ήθελα να πω, αλλά είναι πιο σημαντικό αυτό που έχετε ετοιμάσει. Να είστε ενήμεροι, αγαπημένα μου ναυάγια, τώρα για την κίνηση και για τον καιρό.
2: Έχουμε και μήνυμα, αν θέλεις να διαβάσουμε και ένα μήνυμα από μία φίλη.
1: Ακόμη πιο σημαντικό, Αθηνά Αφανή.
2: Η οποία βλέπω και στη φωτογραφία είναι και μια κούκλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου. Είμαι μάπισσα και ακολουθώ χρόνια το Δημήτρη. Όταν μετακόμισα στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη και βγήκα έξω με άλλες φίλες και μου άρεσε κάποιος, έστειλα σφινάκι για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Σωστό.
2: Οι Αθηναίες λοιπόν με κοιτούσαν λες και είμαι από τον Άρη. Εμείς στο Βορρά, αγάπη μου, όταν θέλουμε και γουστάρουμε ορίστε κάποιον, τον διεκδικούμε.
1: Παιδιά,
2: τόσο απλά.
1: Το είδα.
2: Τώρα, άμα ακολουθήσει, λέει αλλού Παπα Ευαγγέλιο. Ορίστε, ωραία.
1: Ωραία και απενοχοποιημένα, όμορφα. Δηλαδή, όταν θέλουν και οι γυναίκες και οι άντρες κάποιον στη Θεσσαλονίκη, έρχονται και σου λένε.
3: Σε θέλω. Τώρα που πήγες, το
1: είδες. Μούτυχε. Δεν έκανα κάτι, αλλά μου τύχε.
2: Τι λες, ρε φίλε.
1: Αυτά
2: έπρεπε να μας πεις, μας λέει το τσίπερ και το μαχουλάκι. Στην έπεσε μία Θεσσαλονικιά και δεν μας έκανε.
1: Δεν μου την έπεσε, μου εξέφρασε πολύ ωραία και πολύ όμορφα.
2: Ναι.
1: Το ενδιαφέρον της. Εντάξει, δεν ήθελα εγώ.
2: Α, γιατί δεν
3: θα ξαναστείλει η κοπέλα τώρα όμως που πήρε θάρρος και έστειλε.
1: Τι να στείλει, παιδί μου, συναντηθήκαμε, μου το είπε η κοπέλα κατευθείαν.
2: Α, θα μας τα πεις μετά, για κάτσε, γιατί έχει το ψωμί τώρα.
3: Μισό λεπτό.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Τώρα έτσι στα πεζά, στα διαδικαστικά, βασικά τι πεζά, με αυτοκίνητο είστε και έχετε κολλήσει και στην άνοδο του Κηφισού που έχει μποτιλιάρισμα. Το κέντρο είναι πυγμένο, η Συγκρού δηλαδή αρχίζει και φορτώνει στο ανέβασμα της και Βασιλέως Κωνσταντίνου και επίσης το ανέβασμα της Κηφισίας αρχίζει να πίζει. Στο κέντρο, στην Αχαρνών, είναι ένα μέρος κλειστό λόγω του ότι βρέθηκε ένα ύποπτο αντικείμενο και γίνονται κάποιοι έλεγχοι εκεί πέρα από την αστυνομία.
1: Δεν λες τη χειροβομβίδα που
3: αυτό. Ότι και καλά ακούστηκε ότι μπορεί να ήταν σαν χειροβομβίδα και την πέταξε κάποιος μέσα σε μια καφετέρια.
1: Γιατί δεν έσκασε.
3: Δεν έσκασε.
1: Και λένε λοιπόν, ότι μπορεί να είναι.
3: Αυτά. Και από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάκα έχει πρωινό μποτιλιάρισμα.
1: Αν μου επιτρέπει, συνάδελφε, αγαπημένα μου ναυαγία, επίσης στο ρεύμα προς Γλυφάδα ή Ποσειδώνος. Ναι. Για να μην σταπολογώ, επειδή γίνει ένα μποτιλιάρισμα. Ένα. Πώς λέγεται, μια καραμπόλα τριών οχημάτων, πηγαίνετε από τον παλιό. Από την παλιά παραλία.
3: Δεν βλέπω τώρα κάτι. Μάλιστα.
1: Είναι κάτω από το τούνελ, μήπως δεν βλέπεις κάτω.
2: Δεν φαίνεται, είναι σκοτάδι.
0: Όχι, μιμητή. Ο καιρό σήμερα.
2: Λοιπόν, ρούφα μια γουλιά καφέ. Ρούφα. Κάτσε να τον γυρίσω. Βλέπω ο πάτος είναι σκούρος.
3: Ο πάτος.
2: Είναι σκούρος ο πάτος, ναι. Για πάτα πάνω με το δάχτυλό σου με τον αντίχειρα. Πάτα πάνω στο πάτο. Α, ανοίγει. Ανοίγει. Είχες κάποιες έννοιες, κάποιες συννεφιές στον καιρό, βλέπω εδώ. Αλλά ανοίγει ο καιρός. Σήμερα θα έχει ηλιοφάνεια. Τι βλέπω, καλέ. Α, 1,25 βλέπω. Λες να είναι η θερμοκρασία που θα πιάσει σήμερα. Ναι, ανεβαίνει.

ναυάγια. 2-10-68-35-7-22 για να παίξουμε. Μόνο λάθος απαντήσεις. Ξέρω ότι είναι η αγαπημένη σας ενότητα. Μαρίνα, πάρε και εσύ τηλέφωνο. Γιατί παίζουμε για Kidoboo.

0: Δεν μπορώ με τον Βασίλη που έχει ξυπνήσει στραβά και την Αφαλίδου, την Αθηνά που έχει ξυπνήσει τέτοιο.
1: Φοβικιά. Και το ύφος το βλέπεις.
0: Προβληματισμένο.
1: Είναι μια άλλη σήμερα τη βλέπεις. Είναι έτσι.
0: Προβληματισμένη. Εν τω μεταξύ μου λέει κάτι. Εγώ μετά μπουρδουκλώνομαι μέσα στα θέματα και το τι θα κάνουμε. Και με βλέπει προβληματισμένο και μου λέει από αυτό που σου είπα τώρα και εσύ μου λέει συμφωνείσαι. Γιατί μου λέει κάτι συμπτώματα τώρα αυτή δικά τη που τα έχει φανταστεί. Και μου λέει έγινε αυτό ιατρικό. Και με βλέπει μετά προβληματίζομαι για τη σκαλέτα και μου λέει και σένα σε προβλημάτισε. Μου θυμίζει, έχει τύχει με τη φίλη μου την Ιωάννα, δούλευε γραμματέα οφθαλμίατρο. Και τη λέει παίρνει μια κυρία για να κλείσει ραντεβού. Κλείνει το ραντεβού αυτή, φτάνει για τσικίν την ώρα η φίλη μου. Και λέει ρε παιδί μου, κλείνει το ραντεβού και λέει να του πείτε ότι ξέρετε γιατί έχω λέει πώς λέγεται, στεγνά μάτια τέλος πάντων, έλεγε κάτι πράγματα. Γιατί νομίζω ότι εφόσον πήρα στο ιατρείο, όλοι θα ξέρουν από κάτι. Μήπως με καθησυχάσει η κυρία. Αυτή η δικιά μου δεν ήξερε, ιδέα δεν είχε, αφού ήταν η γραμματέας. Εκείνη την ώρα λοιπόν που τη τα λέει αυτά, δεν δίνει πολύ σημασία και πέφτει το μανό και χύνεται στο. Και λέει, όχι ρε να. Αυτή φοβάται ότι αυτά που τη είπε ήταν. Και λέει, πεθαίνω, τη λέει τον γιατρό.
1: Μη σοβαρευτεί σήμερα, γιατί θα σε βλέπει απέναντι η Αθηνά και θα λέμε για ποιο. Θα είμαστε μόνο χαμογελαστοί έτσι.
2: Τι να κάνουμε, έτσι όπω ξυπνάμε, ερχόμαστε. Το λέμε και όλοι.
0: Παιδιά, τα ναυάγια έρχονται όπω ξυπνά, να είσαι υπερήφανο για αυτό που είσαι και για τον τρόπο που ξύπνησε. Ειδική καλημέρα τώρα σε όλα τα παιδιά που μα ακούνε από το κρεβάτι του πόνου, από τα νοσοκομεία, από τα παιδιά που έχουν πάει να κάνουν τη θεραπεία του ή πάνε να κάνουν την αιμοκάθαρσή του. Λοιπόν, Kingdom Boo κερδίζουν τα μικρά ναυάγια, ελληνικό brand παιδική τεχνολογία. Με διεθνή παρουσία μας κάνει περήφανους. Τεχνολογία, ασφάλεια, δημιουργικότητα και μόνο τα χρώματα που έχουν επιλέξει για το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά που μπορεί να το έχετε ξαναδεί. Αλλά Kingdom Boo, την έκδοση Kingdom Boo δεν θα την έχετε ξαναδεί. Τι δίνουμε? Kids Voice Junior, φορητό ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό, φοβερό, δίσκο θα το κάνετε εκεί μέσα, το σπίτι σας. Συνδέεται μέσω Bluetooth και είναι έτοιμο για ατέλειωτο τραγούδι όλη η οικογένεια μαζί και παιδικά live shows. Και δύο παιχνίδια. Rainbow Tap. Αυτό είναι φωτάκι νυχτός, απαλό χαλαρωτικό φωτισμό, δημιουργεί ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα για το παιδί και όμορφη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο. Πάμε.
3: Μικρά ναυάγια. Τέλειο.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς, πώς σε λένε?
4: Ορέστη.
0: Γεια σου ρε Ορέστη. Ορέστη, τι θα ξυπάς?
4: Τετάρτη.
0: Να τους ο Ορέστης.
2: Φοβερός. Μπράβο βρε Ορέστη που πήρες.
0: Ορέστης αρέσει το σχολείο?
4: Όχι.
0: Πιο πολύ σ' αρέσει το σχολείο ή το διάλειμμα?
4: Το διάλειμμα.
0: Ορίστε, εντάξει.
2: Σίγουρα.
0: Θα πας τώρα να δεις τα φιλαράκια σου όμως και σιγά σιγά θα τα αγαπήσεις όλοι μαζί το σχολείο.
1: Σε ποιο σχολείο πηγαίνεις Ορέστη?
4: Στο πρώτο Μαλισίων.
1: Ωραία.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
4: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, άκου, Ορέστη, τους ξέρεις τους κανόνες τώρα εσύ, δεν είσαι κανένας καινούριος, είσαι παλιός.
4: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι κανόνες?
4: Να απαντάω μόνο λάθος.
0: Σωστά!
2: Τι ωραίος.
0: Το τέλος, μπράβο, ρε Ορέστη. Λοιπόν, Ορέστη, ποιο ζώο. Ξεκινάμε.
2: Ναι.
0: Ποιο ζώο έχει αγκάθια?
4: Η Αλεπού.
0: Ναι! Πόσα αυτιά έχει ένας άνθρωπος?
4: 50.
0: Ναι. Ο Φορτούνης έχει 50.
2: Αγαπούλα μου.
0: Σε ποια χώρα θα βρούμε πυραμίδες, Ορέστη?
4: Στην Ελλάδα.
2: Ναι. Μπράβο, Ορέστη. Μπράβο.
0: Ορέστη, πολύ κέρδισες πολύ άξια και τα δύο δώρα. Με τη μαμά είσαι ή με τον παπά?
4: Με τη μαμά.
0: Χαιρετισμούς.
4: Καλημέρα.
0: Να περάσετε καλά, καλό δρόμο, καλό σχολείο και καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα,
0: καλησπέρας. Κι όμως, μας πληρώνουν. Έλα Παναγία.
6: Πρωινά ναυάγια, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.
0: Μη σχολιάστε τώρα την ευχή καλό σχολείο. Μην θυμίσετε λίγο το καλή Παναγιά.
1: Καλή Παναγιά.
0: Εντάξει, ό,τι έγινε, ό,τι είναι τώρα.
1: Καλό διάλειμμα.

0: τραγούδι
1: της. Το τραγούδι μου είναι αυτό και σας το αφιερώνω. Δεν είναι τυχαίο που φέτος αυτό το τραγούδι
0: είναι παγκόσμιο.
1: Μπήκε στην
2: καρδιά. Σαν το Γιάννη στους Απαράδεκτους που ήταν στεναχωρημένος, αλλά όταν έβαλε το αγαπημένο τραγούδι είπε ρίχτε μου φώτα. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber τα μηνύματά σας. Ποιος, εγώ ή εσύ?
0: Εγώ θα πω ότι αν μας ταλαιπωρεί ένας επίμονος ξηρός βήχας που ξεκινάς αγαργαλιτό και δεν σε αφήνει να μιλήσεις με άνεση, το τρεπών χάνει είναι ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και χύλισμα ρίζας αλθέας που συμβάλλουν στην ανακούφιση, παιδιά, από τον ξηρό βήχα και τον πονόλεμο, καταπραίνοντας την παρόρμηση για βήχα. Είναι περίεργη και η εποχή τώρα, το παθαίνουμε όλοι. Κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών, επειδή είχαμε διάφορα θέματα στο τραπέζι, γι' αυτό σου έκανα νόημα.
2: Έχω πολλά εγώ. Ναι, αλλά τέλος, έλεγα για την Θεσσαλονίκη, να σας πω έτσι με τις επικεφαλίδες. Καταρχάς για την κοπέλα, ότι πραγματικά το χάρηκα αυτό που σας έλεγα πριν και για του λόγου του αληθές, για το συχτήρι μου, ότι όταν θέλεις να φλερτάρεις και να μην ούτε ζωρίσεις, ούτε φέρεις σε δύσκολη θέση κανέναν, μπορείς να το κάνεις αυτό. Mm-hmm. Όπως και να φανείς διαθέσιμος.
1: Ναι.
2: Εμένα σου έλεγα αυτή η κοπέλα, και επειδή το ξέρω και από άλλες περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη, είναι τα πράγματα απλά. Έρχεται και στο δείχνει. Δεν στο λέει και ευθέως, γιατί μπορεί να πιεστείς. Ναι. Σου δείχνει ένα ενδιαφέρον.
0: Και εσύ κάθεσαι και ακούς όμως, γιατί είσαι καλός ακροατής.
2: Ακριβώς. Είσαι δεκτικός.
0: Και σου λένε αυτή παραπάνω από όσα πρέπει στο πρώτο ραντεβού.
2: Άλλο αυτό. Αυτό είναι η συγκεκριμένη. Εσύ λες γενικά ότι
1: ναι,
2: μου λένε.
1: Γενικά, ναι.
2: Παιδιά, κάτσα και τους είπα τα τελευταία μου 5 ραντεβού. Και προέκυψε ότι όλες μου. Βλέπουν στο πρόσωπό μου έναν δέκτη ψυχανάλυση. Μια άλλη συζήτηση.
1: Κράτα τα προβλήματα για το δεύτερο, για το τρίτο ραντεβού. Συμβουλή για τον τώρα.
2: Σωστό. Λοιπόν, να σας πω ότι πήγα στο Βέρτι.
1: Μπράβο.
0: Το είδαμε.
2: One man show. Από ένα σημείο και μετά, εγώ είχα χρόνια να τον δω. Παίρνει μια κιθάρα και το παίρνει πάνω του. Και επίσης, μεγάλη αποκάλυψη, η Λίλα Τριάντη.
1: Ναι.
0: Α, ναι, παιδιά. Και χορεύει και τραγουδάει.
2: Και χορεύει και τραγουδάει. Λέλε. Και μετά φοράει και το βραδινό το φόρεμα και κάνει. Μάλιστα. Και τραγουδάει και πιο ρεπερτοριακά τραγούδια.
1: Μπράβο,
2: σε ποια εταιρεία είναι, στη Χεβέν, να την πάρουμε?
0: Όχι.
2: Σπύρο Σταμουλή! Γιατί εσύ ξέρει από τον κατάλογο τη Χεβέν?
0: Δεν είναι στη
2: Χεβέν.
0: Ξέρω που είναι η Λίλα.
2: Πού είναι?
0: Στην Πάνικ.
2: Α! Μην ξέρω Πάνικ εδώ.
0: Διάλειμμα.
3: Αγάπη μου, γύρισε. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισε?
4: Όχι, ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
7: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ουγγαρέζι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
12: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
13: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
14: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
15: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
16: Ο Φουρτούνης το σούτ, η μαραστανίδια.
17: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω όλα.
18: Πρωινά ναυάγια!
19: Στο ρυθμό 949.
20: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
21: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
22: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
23: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
24: Εμπιστευθήκανε τώρα για πρώτη αποκλειστική μετάδοση κομματιού τα ναυάγια. Ένα ναυάγιο θα είναι. 8 και 4 είχαμε πει 8. Αλλά σε αυτή την εκπομπή.
25: Εντάξει,
24: όλα γίνονται,
25: ξέρουν
24: όλα βουλιάζουν
25: στα ναυάγια ότι είναι λίγο μετά, 5 λεπτό.
26: Ναι.
24: Ότι δεν ξέρουν τι να περιμένουν. Σίγουρα όμως, γιατί είμαστε στο ρυθμό 949, είναι μεγάλη μας χαρά και προσωπικά δική μου, γιατί την αγαπώ πολύ την Μπέγκη και την έχω και γούρι, να ξέρετε. Οπότε βάλτε το δυνατά σε λίγο. Αδυναμώστε λίγο παραπάνω τα ραδιοφωνάκια σας, που τα λέγει και ο Νίκος Χατζηνικολάου, γιατί έχουμε αποκλειστική μετάδοση. Πρώτη θα ακούσετε από όλα τα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα το ολοκένουργιο κομμάτι της Μπέγκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
24: Έρωτας μικρός.
1: Τι ωραία.
24: Και αμέσως μετά θα είναι καλεσμένη η Μπέγκη, θα έρθει να μας κάνει την τιμή και το γούρι δευτεριάτικο στη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια.
1: Πολύ ωραία τώρα.
24: Εντάξει, σε λίγο.
1: Είναι ανυπομονούμε να τα ακούσουμε.
24: Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να θέσω το θέμα ημέρας και να αφήσω τα άλογα να καλπάσουν.
1: Κάτσε τώρα, γιατί στο θέμα ημέρας έχουμε θέματα εδώ. Έχουμε και δώρα, έχουμε και τέτοια. Αυτά πρέπει να τα πούμε.
24: Θα τα πούμε μετά. Ας πούμε, ναι, το θέμα ημέρας. Παραμίλησα. Πείτε το εσείς.
1: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, το θέμα της ημέρας έχει να κάνει με τους πρώην. Εντάξει, Βασίλη.
2: Ναι.
1: Και συγκεκριμένα.
2: Γιατί με κοίταξες.
1: Σε κοιτάω, γιατί εσύ είσαι ο Σουηδός της παρέας.
2: Ναι.
1: Και μπορεί να έχεις κρατήσει και κανένα ενθύμιο από πρώην στο σπίτι. Και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα.
2: Για
1: έχετε
2: το
1: κρατήσει ενθύμια από πρώην? Εάν η σχέση σας έχει κρατήσει κάτι το οποίο του το έχει δώσει πρώην.
24: Εδώ είσαι.
1: Τι κάνετε?
24: Βρήκα στα πράγματα του, στο σιρτάρι, στο σπίτι κάπου, μία φωτογραφία με την πρώην, κάτι από την πρώην. Ένα αναμνηστικό από την πρώην ή τον πρώην.
1: Ναι.
24: Πώς το αντιμετωπίζεις? Έχεις πρόβλημα, δεν έχεις πρόβλημα?
2: Λοιπόν,
24: πρόβλημα σε βάζεις σε σκέψεις?
2: Λοιπόν, εγώ δεν κρατάω. Τα πετάω όλα, τα σχένω με αυτά. Τα χαρτουλάκια αυτά, τα ρομαντικούλια, τα βαριέμαι. Πάμε.
24: Γραμματάκια, κάρτες.
2: Δεν μου αρέσουν καθόλου, δεν τα κρατάω εγώ.
1: Δώρα, δικά μου. Δώρα.
2: Εδώ, εντάξει, άμα μου έχω πάρει μια ζακέτα δώρο, τη φοράω. Δεν πω, δεν τη φοράω. Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά τώρα για το αν έχω βρει σε σιρτάρι κάτι.
24: Μια φωτογραφία.
2: Έχω βρει, παιδιά, και υπάρχει ακόμη.
1: Όπα.
2: Στο σπίτι. Χάρτινο κουτάκι, λόγω τιμής. Χάρτινο κουτάκι σε σχήμα καρδιάς.
24: Με νύχια, σαπούνι και δίχτυ.
2: Όχι. Όχι, δεν το έχω, δεν το άνοιξα.
24: Ναι.
2: Χάρτινο κουτάκι, όχι, σε σχήμα καρδιάς.
24: Και τι γίνεται?
2: Και σε ερώτηση που έθεσα, τι είναι μέσα σε αυτό κατά τη μετακόμιση στο κουτάκι.
24: Τι είπε?
2: Κάτι παλιά δικά μου, εδώ πέρα, αυτά μην ασχολείσαι.
24: Κάτι παλιά δικά μου δόντια.
2: Που έχω πάρει δώρο.
1: Και ορκίσω ότι δεν το έχεις ανοίξει
2: λόγω
1: ποτέ.
2: Λόγω τιμής.
1: Γιατί, ρε φίλε, να τα ανοίξουμε εμείς.
24: Φέρτο να τα ανοίξουμε εδώ.
2: Θα κάνουμε unboxing.
24: Έρωτας μικρός, πρώτη αποκλειστική μετάδοση μόνο από το ρυθμό 949. Πέγγι Ζήνα, απολαύστε το.

0: θα είναι ξανά. Γεια σου ρε Θοδωρή. Γνωμούλα.
1: Αυτό που δεν σας είπαμε, το σημαντικό. Έτσι.
0: Είναι ότι το τσιμπήσαμε το θέμα λίγο. Για πάμε.
1: Από σήμερα λοιπόν μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου, εσείς ξέρετε ότι κάθε μέρα 8 η ώρα ανοίγουμε το θέμα ημέρας. Όσοι στέλνετε μηνύματα στο 6937-949-949 για να συμμετάσχετε στο θέμα ημέρας και στην κουβέντα μας, μπαίνετε αυτόματα σε μία σούπερ κλήρωση.
0: Όλοι
1: όσοι στέλνετε μηνύματα και θα κληρωθείτε για να πάρετε μία Diamond Doors, παιδιά. Η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα συνδυάζει κορυφαία θωράκιση, πιστοποιημένες κλειδαριές νέας γενιάς και υψηλή αισθητική με design που ξεχωρίζει. Εσείς μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα της Diamond Doors, Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα, ή να μπείτε στο diamonddoors.gr. Ένας τυχερός λοιπόν ακροατής θα κερδίσει μία θωρακισμένη πόρτα Diamond Doors.
0: Είναι από τα έξοδα που αφενός είναι απαραίτητα, αφετέρου τα τσεκάρεις και είναι χρήσιμα μια ζωή.
2: Παιδί μου, πολύ ακριβό δώρο. Ναι, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχει διπλή θωράκιση. Έχει 24 σημεία κλειδώματος, διαβάζω, και προσέξτε κάτι που μας ενδιαφέρει, γιατί τα χάνουμε τα κλειδιά. 5 μοναδικά, μη αντιγράψιμα κλειδιά.
1: Βέβαια, πολύ σημαντικό.
0: Εγώ, επειδή τους επισκέφθηκα και επειδή είναι στην Γλυφάδα, πήγα εγώ στο φίλο μου τον Δημήτρη, και πολύ καλέσθητες πόρτες, εσύ διαλέγεις το υλικό και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
2: Το χρώμα και όλα αυτά.
0: Όλα.
2: Και άμα δεν το θες, το χαρίζεις.
0: Παιδιά, πόρτα τώρα καταλαβαίνετε. Χρήσιμη. Άρα, δύο λοιπόν, πόρτες έχει η ζωή. Εσύ πόσες έχεις είναι το θέμα.
2: Άρα λοιπόν, στείλτε μας μήνυμα για το θέμα ημέρας, όχι οποιοδήποτε μήνυμα, και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση που θα γίνει σε 2 εβδομάδες από σήμερα.
0: Λοιπόν, εγώ, για να σας πω την αλήθεια, βέβαια εγώ δεν έχω κοπέλα τώρα, αλλά να σας πω την αμαρτία μου, έχω μία φωτογραφία με πρώην μου. Με θέλω να πω τώρα, γιατί και εκείνη έχει σχέση. Okay. Την οποία έτσι μ' αρέσει, έτσι, μου θυμίζει και αυτά τα χρόνια. Δεν δίνω ότι κάθομαι και αναπολώ. Είναι στο σιρτάρι.
1: Α, αυτό ακριβώς. Την έχει στο σαλόνι, σε κορνίζα. Ή στο σιρτάρι.
2: Μα δεν μιλάμε για σαλόνι, κορνίζα. Οπουδήποτε μιλάμε.
1: Οπουδήποτε. Ναι, αλλά παίζει ρόλο που την έχει.
2: Αυτό έλειπε, να την έχει και στην κορνίζα.
0: Όχι, καταχωνιασμένη. Εντάξει, αλλά την έχω, δεν την έχω πετάξει. Ή κάτι που μπορεί να μου θυμίζει μια πολύ ωραία και ρομαντική φάση τη ζωή μου, που είχε γράψει ένα γράμμα, μου είχε πει πράγματα. Ορίστε. Που ο άνθρωπος δεν μου τα έχει πει. Αλλά ως εκεί, όχι επειδή την έχω ξεπεράσει.
2: Ναι. Να το που με κοροϊδεύετε. Αυτό θα μπορεί να έχει μέσα το κουτί το δικό.
0: Βασίλη, μου σε κοροϊδεύουμε και δεν τα ανοίγει. Γι' αυτό σε κοροϊδεύουμε.
2: Αν έχει ένα γράμμα προσωπικό τήρηση, ντρέπομαι να διαβάσει.
0: Πες να τα ανοίξετε μαζί τότε.
1: Δεν θα το διαβάσει.
0: Φέρ τον να ανοίξω εγώ δεν έχω τσίπα.
2: Εντάξει, θα το κάνουμε.
1: Ή να πάμε εμείς τα πετρέλαιο στο σπίτι. Ναι. Να τα ανοίξουμε, να τελειώνουμε με το ρημάδι.
0: Να τελειώνουμε.
1: Σήμερα το θέμα ημέρας λοιπόν, και στείλτε μας το 6937-949-949, έχει να κάνει με τα ενθύμια που αφήνουν οι πρώην στη ζωή σου.
2: Ο Πέτρος πάντως γράφει ότι εγώ τα κρατάω, γιατί να μην τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Ευχάριστες αναμνήσεις με κάνουν γελάω, δυστάρεσες μου γίνουν μάθημα. Τέλος, και πάμε παρακάτω.
1: Εμένα με ενδιαφέρει να μάθω και τι ενθύμιο είναι αυτό. Δηλαδή βρίσκεις, ας πούμε, ένα εσώρουχο. Ξέρω εγώ.
0: Ναι. Τι να έχει μέσα και το κουτί αυτό.
1: Το κουτί αυτό έχει λυσάξει το. Θες να
0: μάθει.
1: Να στείλουμε μήνυμα.
0: Και αν έχει, ρε παιδί μου, ένα ραντεβού που έχουν να βρεθούν μετά από 5 χρόνια.
1: Θα τα ανοίξει το κουτί.
2: Έφυγα.

0: Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949. Τι θέλω εγώ και ψάχνουν τα συρτάρια.
1: Ωραίο ο Γιώργαρος, γεια σου Γιώργο. Ο Γιώργος είναι κατεξοχήν πρόσωπο ρυθμός, αν με ρωτάτε.
2: Γιώργο Σαμπάνης.
1: Δεν είναι ρυθμός.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, καλημέρα σας. 6937-949-949. Στο Viber τα μηνύματά σας για το θέμα ημέρας. Με έπαθλο. Όλοι μπαίνετε στην κλήρωση. Την Diamond Doors, παρακαλώ.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πετάξω ό,τι αφορά πρώην. Ιδιαίτερα φωτογραφίες. Είναι κομμάτι της ζωής μου. Σε κάθε νέα σχέση ξέρεις ότι υπάρχει παρελθόν. Δεν σημαίνει ότι είσαι κολλημένος στο παρελθόν. Είναι μέρος του ποιος είσαι.
0: Ρε εσύ, Χριστιανά λέει, η μόνη κορνίζα που έχω στο σαλόνι τα 13 χρόνια τελευταία. Κοίτα να δεις.
1: Τι είπες?
0: Η μόνη κορνίζα, λέει η Χριστιανά, που έχω στο σαλόνι 13 χρόνια τώρα. Δεν φεύγει ποτέ.
2: Πάρτα.
1: Ποια είναι αυτή?
2: Να σας λέω
1: με τον πρώην.
2: Ναι.
1: Έχει νυν. Και βλέπεις στο σαλόνι αυτός μπαίνει μέσα στο σπίτι.
0: Δεν
1: μας
0: το λέει.
1: Έλα, κάνε μας. Πώς τη λένε?
0: Χριστιανά.
1: Σε παρακαλώ, Χριστιανά.
2: Είναι...
1: Σε παρακαλώ, θα σε παρακαλέσω.
0: Για πες, ναι. Τι είναι αυτό το ωραίο.
2: Α, είναι, λέει, ένα κομμάτι από το παρελθόν μας και έχει συμβάλει καλό ή κακό σε αυτό που είμαστε σήμερα. Οπότε, λέει, τα κρατάμε απλά να υπάρχουν κάπου καταχωνιασμένα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Το πού τα κρατάς. Τα κρατάς καταχωνιασμένα. Να σα το πω και ανάποδα. Ναι. Επειδή μου το παίζετε όλοι πάρα πολύ να πούμε Σουηδί. Το βρίσκεις τι κάνεις.
2: Ναι.
1: Άσε ο άλλος που το κρύβει. Εσύ που το βρίσκεις, ποια είναι η αντιμετώπιση σου.
2: Εσύ που το βρίσκεις, αυτό είναι.
0: Πόσο υπεράνω το παίζεις.
1: Εσύ βλέπεις, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, δεν θέλω να μιλάμε προσωπικού. Βλέπεις τον Γιάννη, έχει κρατήσει.
2: Δεν έχει κρατήσει τίποτα.
1: Υποθετικά μιλάμε τώρα. Τι με κοιτάς εγώ, τι τα έχω κρατήσει.
2: Ωραία, όχι, γιατί θες να με νευριάσεις τώρα. Για πες, έχει κρατήσει, τι έχει κρατήσει. Μετά από 14 χρόνια θα λιώσει, ό,τι κι αν είναι. Πόσο να αντέξει το χρόνο.
0: Ο Νίκος λέει, εμένα η πρώην μου άφησε ενθύμιο κονδυλώματα.
1: Εμβολιαστείτε, παιδιά. HPV, έτσι θα το ζητήσετε. Πείτε μου το Μπουγκαρέζος.

0: Μα μας τσιγκλάτε. Στέλνετε και από την οικογένεια του ρυθμού 949, αλλά λέτε, αλλά μην το πείτε. Μην πείτε το, δεν μας στέλνετε το
1: δίμα. Έχει στείλει ο κόσμος εδώ όμως κατεβατά.
0: Παρακαλώ. Δηλαδή... 6937-949-949 στο Viber. Ποια, πώς αντιμετωπίζω, πώς αντιδρώ, αν βρω ότι ο σύντροφος ή σύντροφός μου έχει κρατήσει ενθύμιο από προηγούμενη σχέση.
1: Εδώ η φιλενάδα μου, πολύ φίλη μου, λέει καλημέρα. Ότι είχε από πρώην του τα έκανα όλα κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια και γίνανε ένα ωραίο καρτοπόλεμο.
0: Ναι, αλλά αν βρει ένα. Εκεί τότε είναι πρόβλημα, γιατί σημαίνει ότι όντως φρόντισε να κρατήσει ένα από τα υπόλοιπα που έγιναν κομματάκια.
2: Λοιπόν,
0: να διασώσει ένα.
2: Ακούστε, στο πατρικό μου λέει είχα αφήσει κάποια κουκλάκια που μου έκανε δώρο ο πρώην και τώρα η μάνα μου τα μάζεψε και τα δίνει στα παιδιά μου που όταν πάνε εκεί παίζουν. Παίζουν 2 χρόνια μερκουδάκι και καρδούλες I love you.
1: Φανταστικό.
2: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα να πούμε για την Lepas, η οποία και έφτασε στην Ελλάδα, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι που εισάγεται από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Άρα, Λία από Leopard, όπου αντλεί τον δυναμισμό και την ευελιξία. Πας από Passion για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό γούστο. Όλα αυτά στο Instagram της Lepas, Lepas Greece στο Instagram.
1: Αχ, ξέρεις τι έχω πάθει με το Vodafone TV.
0: Τι?
1: Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms.
0: Ναι, ωραίο.
1: Φανταστικό.
0: Πολύ.
1: Σκέφτομαι να μην δω.
0: Έχεις όμως... το IMDb τις ψηλότερες βαθμολογίες στο κάθε επεισόδιο ξεχωριστά αυτό.
2: Το είδες.
1: Αλλά απ' την άλλη λέω να μην δω την τέταρτη σεζόν του Bear. Πώς να ξεκινήσω, τι να κάνω.
0: Είναι Disney Plus, ε.
1: Παιδιά, το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus, ακριβώς Δημήτρη, και του HBO Max μαζί. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό. Λοιπόν, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
2: Εγώ έχω Vodafone TV και τα βλέπω αυτά.
0: Βάλτε, γιατί 30 δεκάτου βγαίνει μια καινούρια σειρά, λέγεται Nocturne.
2: Αλήθεια.
0: Nocturne, για να το πω σωστά. HBO Plus. Vodafone TV 30 Οκτωβρίου. Είναι ένα serial killer που είναι ένας παλιός στρατιωτικός που γίνεται detective και, και τα αντιμετωπίζει έναν σοβαρό σύγκριτο.
2: Έλα, απογειωθήκαμε.
3: Και είναι πύραυλος 35 λεπτάκια.
0: Μπράβο.
3: Ευχαριστώ. Ας πούμε. Και να και τη βαρύτητα. Ούτε οι αστροναύτες δεν προσγειώνονται. Έτσι το φεγγάρι που δεν έχει άνεμο. Τόσο μαλακά. Λοιπόν, καλά να περνάτε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έλα, παιδιά, καλά να τα λέμε.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών.
10: Εδώ είμαστε.
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro.
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών.
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά.
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
17: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
18: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
19: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
20: Α, ένας κύρος που μιλάει.
19: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
21: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
22: Σεσουάρ για δολοφόνους.
23: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
22: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
23: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
22: Σεσουάρ για δολοφόνους.
23: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
22: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
24: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
25: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
24: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
25: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
24: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
25: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
26: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
28: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ο 8 και 36 πρώτα λεπτά. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Πώς τα έχουμε κάνει έτσι, ρε παιδί μου? Τι ναυάγια είμαστε. Ούτε για την εθνική είπαμε, ούτε για το γονίδι έχουμε πει.
2: Τίποτα.
0: Δεν πειράζει, θα πω το πιο σημαντικό. Παιδιά, για εσάς που τα όνειρά σας δεν έχουν όριο και ο ουρανός, όπως λένε, δεν είναι το ταβάνι. Θες να σπουδάσεις, έχεις αυτή την καλλιτεχνική έτσι κατεύθυνση στις ικανότητες και στις δεξιότητες σου και είσαι για να σπουδάσεις. Τα όνειρά σου είναι εκεί τοποθετημένα, προς το art and design. Άκτο φυσικά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Open college στον Άκτο. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε δουλειά, γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, η ζωή και οι ανάγκες σου να σε έχουν ήδη πάει σε ένα δρόμο. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις αν το όνειρό σου είναι να, αξιοποιήσεις τις καλλιτεχνικές σου δεξιότητες. Open college λοιπόν στον Άκτο. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε δουλειά και σε σπουδές. Παρακολουθείς υβριδικά. Δύο απογεύματα στο campus και μία μέρα online. Με το ίδιο πτυχίο, ίδιους καθηγητές, ίδια ποιότητα σπουδών Άκτο. Άρα λοιπόν δεν έχεις δικαιολογία. Αν θέλεις, ακόμη και αν η ζωή σε πήγε αλλού, να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα, Άκτο. Graphic design, fashion animation, καλά το λέω. Photography, product design και πολλά ακόμη με project που σε βοηθούν να χτίσεις το πορτφόλιό σου. Τα μαθήματα ξεκινούν 12 Οκτωβρίου. Σπεύσατε, acto.gr.
2: Χαμός γίνεται και με τα μηνύματα, παιδιά, γιατί βάλαμε δώρο μία πόρτα Diamond Doors που θα κληρωθεί την άλλη Παρασκευή για όσους συμμετέχουν στο θέμα ημέρας και έχουμε και ηχητικά, ας πούμε, να ακούσουμε, λέει, τι Κατερίνα τι λέει για το θέμα ημέρας.
0: Κουβαλίτσες. Τόσο καιρό, τράστε και μας ακούτε μόνο. Δεν συμμετέχετε. Τώρα που σας δώσαμε την πόρτα την Diamond.
2: Εντάξει, είναι και τριγκαδόρικο. Λέμε ότι βρίσκεις αναμνηστικά δώρα που κρατάει σχέσεις σου από πρώην. Ναι, πώς αντιδράς.
1: Ναι. Τι που θα βρίσκα με τα παλιά του πράγματα από την πρώην. Χίλια κομμάτια θα το έκανα. Θα το έβαζα κάτω και θα το πατούσα. Πίσω που θα το έβαζα φωτιά και θα το έκανα. Τι ερωτήσεις είναι αυτές πρωί-πρωί και μας συγχύζεις.
3: Μαζευρίασες πρωί-πρωί, Ουγγαρέζο.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Τι γίνεται?
2: Βράζει και χύνεται. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Η παραλιακή είναι χάλια από τον Άλυμο, παιδιά, μέχρι κάτω τον Πειραιά. Το ποτάμι καταστραμμένο. Από Άνω Λιώσκη.
0: Από Άλυμο μέχρι?
2: Μέχρι Πειραιά όλο.
0: Αυτά που ναι.
2: Ναι, από Άνω Λιώσκια μέχρι Μαρούση, χαμό. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Τώρα τι να περιγράψω, ρε παιδιά.
3: Έλα, είμαστε παρέα, αυτό μετράει.
0: Καθίστε παρέα, παιδιά, εδώ. Πρωινά ναυάγια, εδώ μαζί μας ελάτε.
2: Ναι, μην βιάζεστε και ναι. Να καθυστερήσετε λίγο, θα δείξουν κατανόηση τα
0: φαιτικά. Θα κάνουμε το καλύτερο. Μήπως ζητήσουμε λίγο και μια ώρα από τη Γιώτα.
6: Ο καιρός σήμερα.
3: Ρούφα τώρα, ρούφα. Ρούφα μια καλή. Λοιπόν, ας να το γυρίσουμε τώρα το φλιτζάνι. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, βλέπω στον καιρό, ηλιοφάνεια, ναι, είναι, βλέπω κάτι σύννεφα έχουν φύγει. Βλέπω 25 βαθμούς θερμοκρασία, άρα θα ανέβει η θερμοκρασία, θα ανέβει πολύ. Βλέπω στο σιρτάρι του Βασίλη ένα κουτάκι.
0: Ναι, τι έχει μέσα.
2: Τι
0: έχει μέσα.
3: Βλέπω τι έχει μέσα, παιδιά.
0: Κάτι από πι.
3: Να το πω.
0: Τι έχει μέσα, ρε παιδί μου?

0: Εσείς το συζητάτε, αλλά εμείς ακούμε Νίκο Οικονομόπουλο, ένοχο κορμί.
1: Γεια σου, ρε Νικόλα!
0: Που αυτή την εβδομάδα ήταν το νούμερο 1 στο Star 30 με τη Μαντόγαστερά του.
1: Α,
0: άλλαξε το νούμερο 1.
1: Έτσι πρέπει, για να φαίνεται ότι είναι και αξιόπιστο το νούμερο 1. Δε, καλά, βέβαια υπάρχουν και τα αμερικάνικα πρότυπα που είναι για πολλές εβδομάδες το νούμερο 1.
2: Ναι.
1: Τώρα εδώ είναι νούμερο 1 ο Νίκος Οικονομόπουλος και το ένοχο κορμί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπράβο σας, ναυαγή μου και όλοι οι ακροατές του ρυθμού 949.
2: Είναι και τα πρωινά ναυάγια, όπως φαίνεται, γιατί γίνεται χαμός από μηνύματα. 6937-949-949. Σήμερα στο θέμα ημέρα συζητάμε αν βρεις κάτι, ένα ενθύμιο από πρώην του συντρόφου σου ή τη συντρόφου σου, τι κάνεις.
1: Πώς αντιδράς. Βουλιάξτε μαζί μας.
2: Ναι.
1: Ακόμη και ανώνυμα στείλτε, παιδιά, το μήνυμά σας για να φουντώσει κουβέντα.
2: Έχω κρατήσει μία τούφα μαλλιά από κάθε πρώην.
0: Τι?
2: Περιμένω την επόμενη ματωμένη παντσέλα.
1: Καλά, σούπε.
0: Χριστίνα, επίσης έφερε πριν από λίγο η πεθερά μου μια σακούλα με παλιές φωτογραφίες του άντρα μου και μέσα είχε και γραβασάκι από πρώην. Πάνω, λέει, πείτε τι τα άφησε για να τα δω σίγουρα.
1: Τι λες, ρε!
2: Πεθερά!
1: Εμένα σας έχω πει ότι το ξέρετε ότι ο πατέρας μου ήταν ναυτικός εμένα.
2: Ναι,
1: και πάντα στο μυαλό μου και το αστείο ήταν ότι έχω αδέρφια κάπου στη γη. Εμένα δεν ξέρω, ο πατέρας μου ταξίδευε μόνο Βραζιλίες. Μπολσονάρο εντωμεταξύ, μια που το φέρει κουβέντα, πέρασε στον επόμενο γύρο.
0: Εντάξει, πιστεύω, ρε παιδιά.
1: Όλα, παιδιά, όλα κολλάνε στα ναυάγια. Όλοι βουλιάζουμε. Και ο Μπολσονάρο. Λοιπόν, τι έλεγανε. Και κάποια στιγμή όταν είμαστε στην Πεντάδα στο Μέγκα, η πρώτη μου χρονιά, που μόλις έχω αρχίσει να γίνω λίγο αναγνωρίσιμος, ελάχιστα, αλλά με είδε και ξαφνικά σκάει ένας φάκελος. Με το όνομά μου, εμένα πήγε κατευθείαν το μυαλό μου.
2: Αλήθεια.
1: Για το όνομά μου χειρόγραφα.
2: Και λες, είναι κάποιο.
1: Το ανοίγω και βλέπω φωτογραφίες του πατέρα μου και μάλιστα εμένα δεν με νοιάζει αυτό.
2: Αλήθεια λες τώρα.
1: Ναι. Και βλέπω φωτογραφίες.
0: Τι είχες στις φωτογραφίες.

0: χρησιμοποιήσει.
1: Ή τον πατέρα μου με τη στολή, γιατί ο πατέρα μου ήταν πρώτο μηχανικό του εμπορικού ναυτικού. Έχετε χεστεί όλοι το λέω.
2: Ναι.
1: Και εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να το πω όλο.
2: Πες μας, τι!
1: Μπράβο.
2: Τι είχε γίνει.
0: Έλα ρε σε Δημήτρη.
2: Και ήταν μόνο ο μπαμπάς στους φωτογραφίες.
1: Θα το τυζάρω.
2: Έλα ρε φίλε,
1: θα αφήσω έτσι και θα σου... Μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Θα μάθετε αμέσως μετά.
0: Ανασκοποθείτε τώρα.
2: Ο ένας με το κουτί, ο άλλος με τις φωτογραφίες.
0: Είδες.
3: Είναι φυσικά.
4: Η ΕΚ ναυαγή.
1: Για έλα σας παρακαλώ λίγο συγκεντρωθείτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Το μάθημα σήμερα έχει να κάνει με τους μεγάλους δασκάλους ή τους προστάτες, εν πάση περιπτώσει, όλων των διδασκόντων και των διδασκομένων. Σύμφωνα λοιπόν με τη θρησκεία μας, γιατί θρησκευτικά θα κάνουμε σήμερα, ποιοι είναι οι προστάτες της μάθησης και της εκπαίδευσης?
0: Οι τρεις ιεράρχες.
1: Πάρα πολύ ωραία, Βασίλη. Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες σε Αθηνά? Έλα, τους γιορτάζουμε και ξεχωριστά, να ξέρεις.
2: Γρηγόριος.
1: Ο Γρηγόριος ο.
2: Ο Μέγα.
1: Όχι.
2: Γρηγόριος.
0: Πού τον ξέρεις, μωρέ? Ο Κωνσταντίνος.
1: Μισό λεπτό, παιδιά. Ένα. Λοιπόν, έπιασε το Γρηγόριο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Ο Γρηγόριος ο.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Αυτός που μιλάει για τον Θεό.
2: Ναι.
1: Ο πώς λέγεται.
0: Ο
1: Αρναούτογλου, θα μου πείτε τώρα.
2: Όχι.
1: Ο Θεολόγος.
2: Ο Θεολόγος.
1: Ναι. Ωραία, μετά σωστό. Ο άλλος που γιορτάζει, Βασίλη. Αν δεν θα γελάς. Εντάξει, κλείσε το μικρόφωνο. Δεν θα βρω εγώ τον πελά μου.
0: Κάτι θυμίζει.
1: Δεν θα βρω εγώ τον πελά μου.
0: Εσύ που
1: τα λες.
0: Εσύ που τα λες.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν,
1: σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις

0: Σε ευχαριστούμε, Σάκη. Σε έχω ερωτευτεί από το μόνιμο άλμπουμ στο οποίο είχαν γράψει και ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Άρης Δαβαράκης. Μπράβο. Έχω να τελειώσω αυτό που είπα για τον πατέρα μου, την περιπέτεια αυτή. Θα διαβάσω όμως ένα τίτλο που μόλις έπεσε στην αντίληψή μου και αμέσως επιστρέφω. Ο Μάνος Γιαλαδάκης αποφύτησε με 9,8 από την Νομική Αθηνών, τον υψηλότερο βαθμό που έχει απονεμηθεί ever. Δούλευε τα καλοκαίρια ως ταξιτζής.
1: Μπράβο.
0: Μοναχοπέδι στο Ηράκλειο Κρήτης, 23χρονος Μάνος Γιαλαδάκης.
1: Πολύ διάβασμα.
0: Να είναι καλά.
1: Μπράβο του.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν την περιπέτειά μου. Τώρα άνοιξα την καρδιά μου. Ευχαριστώ, Βασίλη.
2: Ναι, αλλά δεν μας είπες τίποτα ο Φέρ.
1: Περιμένουμε να
2: δούμε. Και έχουμε λυσάξει.
0: Ο Φέρ λέμε τα περισσότερα και πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε και ο Νέρ.
2: Ωραία.
0: Και στην τελική πληρώνουμε για ο Νέρ.
2: Θα μας πεις, αγόρι μου, ποιος σας έστειλε τις φωτογραφίες του πατέρα σου.
0: Είμαι λοιπόν εγώ πρώτη χρονιά που ασχολούμαι με τηλεόραση και μου στέλνουν ένα φάκελο που τον είχα στο μυαλό μου γιατί ο πατέρας μου είναι ναυτικός. Το λέω για όλους όσοι τώρα άνοιξαν τους ραδιοδέκτες του στο ρυθμό 949 και στα πρωινά ναυάγια. Και έρχεται αυτός ο φάκελος εκεί στη γραμματεία, στη φίλη μου τη Γεωργία την Κωστοπούλου και γράφει χειρόγραφα κλειστό στόμα σου, Βασίλη.
1: Α, όχι αέρα.
0: Όχι, παιδί μου. Καλά, αέρα, δεν ξέρω τι διαβάζω.
1: Νόμιζα ήρθε η Χατζηβασιλείου. Εντάξει.
0: Όχι, όχι. Χατζηβασιλείου δεν έκανε. Είχε βγάλει τότε εκβατικού φακέλου. Και ανοίγω εδώ και μέσα έχει φωτογραφίε του πατέρα μου με τη στολή. Και όχι μόνο, κι άλλε. Μέσα είχε και μία φωτογραφία του πατέρα μου με ένα πιτσιρικά. Πού δεν ήμουν εγώ.
2: Λε, φίλε, αδερφάκι.
0: Γίναμε.
2: Αδερφάκι,
0: γίναμε.
1: Και χάρηκε.
2: Χάρηκε, γιατί δεν χάρη. Τι.
0: Εδώ να σα πω. Όχι, αφήστε την οικογένεια Καλούνου τώρα, δεν θέλω να τα πω. Okay. Ότι έχω άνθρωπο φίλο μου που έχει μάθει ότι έχει αδερφό από το ρουφ. Όχι το ρουφ, πήγε κάποιο, το ρουφιάνεψε. Αλλά πήγε να περάσει περιοδεύον στο στρατό. Ζήτησε να κάνει τότε το 9 μήνο ως προστάτης και του είπαν ότι δεν είσαι εσύ ο προστάτης.
1: Υπάρχει άλλος
0: προστάτης και πρωτότοκος. Και λέει υπάρχει άλλος μεγαλύτερος.
1: Έλα,
0: ναι. Λοιπόν, εγώ από τον πατέρα μου και εδώ είπα εντάξει, οκ, ψυχραιμία.
2: Ψυχραιμία. Ποιο είναι το παιδάκι.
0: Και όντως επικοινώνησε μαζί μου η κυρία. Που τα είχε στείλει. Ήταν η πρώην γυναίκα του πατέρα μου και κάνει ένα γάμο ο πατέρας μου, χωρίς να κάνει παιδί.
2: Okay.
0: Ναι, και μου είπε, είμαι αυτή και αυτές είναι οι φωτογραφίες που είχε αφήσει ο πατέρας σου όταν χωρίσαμε και ήθελα να τις έχεις.
2: Και το παιδάκι.
0: Το όπαστο, τον πήρα τον πατέρα μου, του λέω. Τη σηκώνει η μάνα μου, λέω, δώσε μου τον πα.
1: Τη κυρία, τη συντρόφου, ο γιος ήταν.
0: Τη πρώην γυναίκα του πατέρα μου. Όχι, αυτό το παιδάκι ήταν ο βαφτισμιός του πατέρα μου. Ο ξαδερφός μου. Απλώς τον είχε βαφτίσει τότε που αυτό και τα λοιπά.
1: Νόμιζε ήταν ετεροθαλής. Μάλιστα.
0: Όχι, εντάξει, όλα καλά.
2: Εντάξει, γλυκύτατη κυρία.
0: Και εξαιρετική.
2: Εσύ λοιπόν, πραγματικά πίστεψα ότι έχεις έναν αδερφό στο Ρίο Ντετζανέιρο. Μέχρι σκέφτηκα τις διακοπές μας το καλοκαίρι.
0: Πώς θα λέγεται, Ουγγαρεζάου, Πουζίνιο Δημήτριο.
1: Δημήτρια, πάντα το τηλέφωνο
2: πάντε
1: τώρα γιατί μας καλούνε.
2: Πάντε τηλεφωνικές τώρα, ποιος να είναι τώρα πρώτο δευτεριάτικο. Καλημέρα.
1: Ναι.
3: Καθόμαστε μωρί σαν τις κουλές εδώ στο νέο Βουτζάντζελες και περιμένουμε τελειώσει η Ουγγαρέζα την ιστορία. Χεστήκαμε.
2: Μα Ηλία, τώρα εσείς δεν είχατε αγωνία.
3: Μωρή, τι με νοιάζει εμένα αν έχει εξώγαμα και αν υπάρχουν κι άλλες Ουγγαρέζες. Θα τις καταλάβουμε από την ελιά.
1: Συγγνώμη, εμείς θέλαμε να το ακούσουμε. Έχετε δίκιο βέβαια, αλλά εμείς μας άρεσε η ιστορία.
3: Περιμένει τώρα η Ουγγαρέζα να δούμε κι άλλες. Δεν πάμε στη Βραζιλία να δούμε. Έχει καμιά άλλη ηλιά στη Μούρη. Δεν τη βλέπει πώς είναι. Τι κάνετε, πώς περάσατε, καλά.
2: Ωραία. Ήρεμα.
3: Μωρή, γέλασα πάρα πολύ με την Ουγγαρέζα που με έκανε την Παρασκευή. Ήταν πολύ ωραίο. Μπράβο, να με
2: δείτε. Κάνατε και story.
3: Το έκανα και story γιατί πολύ ήταν καλή. Ναι, ήταν καλή μάρη. Και εγώ έτσι θα τα έλεγα, μωρή, γιατί τη κόψαν τη βρουμαλιά.
2: Ναι.
3: Μωρή τη Μόνικα, τη κόψαν και το Βαγγέλη. Δεν πειράζει, καλά να είναι.
2: Α, το μοντάζ, κοπήκανε.
3: Πολύ που είπε αυτό με το που κατουρηθήκαμε πάνω μας. Γιατί όντως είμαστε στην συναυλία Platinum και τα κάναμε πάνω μας, μωρή. Όλες οι ωραίες. Αυτές όλες ήταν όλοι.
2: Ήσασταν κι εσείς εκεί στο κέντρο.
3: Όλοι με όλες τις εφοπλίστριες ήμουν και τα κάναμε όλες. Δηλαδή δεν αφήσαμε καμία. Και στην αρχή βλέπουν εμένα, λένε εντάξει τώρα οι γριά θα τις έφυγαν. Αλλά μετά άρχισαν να τα κάνουν όλοι. Όλοι. Μιλάμε για όλοι. Όλη η ένωση εφοπλιστών έχει κατουρίσει πάνω. Και πήγαμε εκεί με τα
1: λοιπόν, άρα.
3: Ήρθε η μωρή η κούστα και μας έφερε πάνω βύση και φορέσαμε.
2: Τελικά αυτή η πάνω βύση θα κυκλοφορήσει.
1: Ναι, θα κυκλοφορήσει κανονικότατα.
2: Βέβαια.

0: και special selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή στο μασούτι μας. 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε πολύ δυναμικά με Ούγκα Challenge.
1: Κι άλλα.
2: Ένας.
3: Με το μασούτις.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτις.gr.
4: She calls it other mommy. She look like you.
5: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
6: It was me. What? Is it me?
5: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
7: You have to be scared, mommy. She's nice. Can I go into your heart?
5: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
5: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
9: Δι κουαλίτα.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
13: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
14: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Πίνα Μπάους Foundation. Επόμενη στάση στη Στοά Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Θείοντορ στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
12: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
13: Ο καπετάνιος.
14: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
15: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
16: Ο Φορτούνης το σούτ, η μπαλαζαδίκια. 1-0 ο Φορτούνης.
17: Αθηνά Φαλίδου. Κυλοστρόπου.
18: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω.
19: Πρωινά ναυάγια.
20: Στο ρυθμό 949.
21: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
22: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
23: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
24: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
25: Άστα τα χέρια κάτω.
26: Δημήτρη,
25: τα χέρια κάτω.
27: Ξεκινήσαμε δίαιτα.
26: Μπράβο.
27: Και τώρα είναι η πρώτη στιγμή που πρωτοπίνασα.
26: Δεσμεύεσαι και στον αέρα της εκπομπής.
25: Τι παραγγέλνεις εκεί, σε βλέπουμε.
27: Βρήκα, παιδιά, είχα μεγάλο καημό στα νότια προάστια. Δεν έβρισκα κάτι αρκετό έτσι, ένα ωραίο μπέργκερ. Και βρήκα, εχθές δεν μπορώ να το πω, αλλά βρήκα πολύ νότια, ναι. Παρανότια, ναι. Πατάτες τηγανιτές σαν Five Guys. Τις πήρα το Σάββατο. Σάββατο λοιπόν ήμουν εγώ στη Θεσσαλονίκη. Θέλω, το θέμα είναι πού ήσασταν εσείς. Γιατί εγώ πήγα και ήπια κάτι τσίπουρα και μετά πήγα προσκύνησα στον Άγιο Δημήτριο και μετά πήγα Βέρτη. Από την άλλη.
26: Εμείς από την άλλη περάσαμε το
25: ξεφεύγαμε το Σάββατο στο κάτι παίζει, παιδιά. Α, αυτό κάναμε τώρα εμείς.
27: Αυτό, ξέρεις, για το χαίρομαι, γιατί κάνει πολύ ωραία. πλασάρει ωραία το όνομα του ρυθμού. Δηλαδή, όταν βλέπει εκεί στη μέση του δρόμου να χορεύουν και να τραγουδάνε, αυτό είναι ωραίο για το σταθμό.
25: Ναι, γιατί δεν το περιμένει, δεν ξέρει κάθε φορά ποιο θα εμφανιστεί. Και αυτό το Σάββατο εμφανίστηκε ο Ακύλας.
26: Μπορώ να πω κάτι. Από μένα, από την ψυχή μου προ το σταθμό. Το ότι δεν ξέρουμε, να πούμε στου ακροτέ ότι ούτε εμεί ξέρουμε. Ναι, δεν μα λένε.
25: Και δεν μπορέσαμε να πάμε.
26: Ναι, ρε φίλε, εγώ αν το ήξερα.
27: Δηλαδή, το κόνσεπτ είναι ότι στο κάτι παίζει ότι σκάει ένα καλλιτέχνη και όχι μόνο εμφανίζεται και φωτογραφίζεται, συμμετέχει, τραγουδάει με χορευτικό. Και ο κόσμος μαζί του.
25: Η αλήθεια είναι ότι αν το ξέραμε θα πηγαίναμε μια βόλτα από το River West να τον δούμε τον Ακύλα. Αλλά αυτό είναι και το θέμα. Να καταφέρουμε να πάμε χωρίς να το ξέρουμε.
27: Αυτό είναι που είχε πάει η Αναστασία τις προάλλες.
26: Ναι.
27: Και ποιοι άλλοι έχουν πάει δηλαδή.
26: Που πηγαίνουν. Όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες πηγαίνουν. Λοιπόν, έχει πάει η Ανδρομάχη, Μαρσό, Λίλα, Σταν, Κοκκίνου, Αναστασία, Βρετό, Ευαγγελία και πού ακόμα.
27: Από πρώτη γραμμή.
26: Είναι powered by the E, να πούμε.
27: Είδες η Λίλα που σου έλεγα. Ναι, έρχεται η Λίλα, έρχεται στη Heaven Fortune.
25: Βέβαια, σιγά σιγά πλησιάζει.
27: Λοιπόν, δώρο, παιδιά. Το δώρο είναι η λέξη, το θέμα τη σημερινή λέσχη των χαμένων μαπών. Ξεκινάτε σιγά σιγά να σκαρώνετε στιχάκια, δίστιχα, τρίστιχα στροφές. Γιατί κερδίζετε 50 ευρώ από την υπέρτατη εμπειρία του Guagamama. Και ράμεν και σούσι και ωραίο χώρο και κοκτέιλ και στην Αιώλου και στο Golden Hall. Δώρο. Το δώρο είναι το θέμα της σημερινής ποίησης.
26: Το δώρο θα βάλουν μέσα σαν
27: λέξη. Το δώρο.
26: Ωραία.
25: Ξέρετε ποιο είναι το δώρο τώρα για τους ακροατές μας.
27: Ποιο.
25: Δεύτερη στη σειρά μετάδοση, δηλαδή πρώτη μετάδοση, αλλά δεύτερη φορά μέσα στα πρώτα ναυάγια.
27: Α, ναι.
25: Ο έρωτας μικρός από την Πέγκι Ζήνα.
27: Δεν το χορτάσαμε, Πέγκι. Ξαναπάτα το.

0: τραγουδάρα η Καντάδα από τον Απών. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Βουλιάζουμε. Όλοι μαζί όμως βουλιάζουμε. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις το επόμενο δευτερόλεπτο, γιατί δεν το έχουμε κανονίσει κιόλας. Η Αθηνά Αφαλίδου είναι εδώ, ο Βασίλης Φορτούνης είναι εδώ, ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ. Όλοι είμαστε εδώ. Και εσείς μέχρι από το 6, μέσα από το 6937, 949-949 στο Viber, με θέμα ημέρας έχουμε ξαναπεί. Πώς αντιμετωπίζετε το ότι υπάρχει ένα ενθύμιο από προηγούμενη σχέση στο σπίτι. Mm-hmm. Έχετε βρει, τι το έχετε κάνει, έχετε εσείς, έχετε βρει αλλουνού. Πείτε. Να πούμε ότι. Τι να πούμε, τίποτα. Έχουμε να κάνουμε κατσάλε τώρα. Έχει ώρα, έτσι, ναι. Να σοβαρευτούμε, λοιπόν. Ούγκα challenge. Να θυμίσω πριν ξεκινήσω ότι έχουμε και θέμα ημέρας για την λέξη των χαμένων μαπών, το δώρο. Και κερδίζετε δωρεπιταγή από. Το δώρο είναι λέξη. Εσείς κερδίζετε 50 ευρώ για να πάτε να φάτε όμορφα και ωραία στο Wagamama, να κάνετε και το κομμάτι σας και την γνωριμία σας, να ξέρετε εκεί. Λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα,
2: πάμε.
0: Δεν θέλω να με αντιμετωπίζετε έτσι ψυχρά, Αθηνά Αφαλίδου.
2: Όχι, αγάπη μου, γιατί η τρίτη συνεχόμενη φορά χαμένη. Δύο συνεχόμενες
0: φορές. Δύο.
1: Με τον εαυτό σου πρέπει να τα βάζεις, όχι με τους υπόλοιπους.
2: Ο κόσμος έχει άλλη άποψη γι' αυτό, γιατί τάσετε υπέρ μου.
0: Πάρα
2: ένα μεγάλο κύμα ανθρώπων.
0: Μεγάλο ρεύμα, έτσι.
2: Πολύ πάρα μεγάλο ρεύμα έχω.
0: Σας παρακαλώ να πάρετε το λυσασμένο βλέμμα του ανταγωνιστικού. Να λάβετε θέσεις, γιατί σήμερα το πρώτο Ούγκα Challenge της εβδομάδας έχει θέμα είδη χωρών. Χωρί.
1: Και το ξέρες, ρε
2: παιδί. Άντε, γεια.
0: Έτοιμοι. Πάμε. Έλα, Αθηνά, ξεκίνα εσύ που έχασες.
2: Σάλσα.
1: Oriental.
2: Σάμπα.
1: Α, τα πήρε με τα Λάτιν. Μπατσάτα.
2: Ό,τι
0: μπατσάτα, μπράβο, Βασιλάρα.
2: Ό,τι θέλω θα πω. Hip hop.
0: Μην είσαι επιθετικά. Ναι.
1: Μοντέρνο χορό αυτό το.
2: Τι μοντέρνο χορό, περίμενε.
1: Υπάρχει.
0: Κάνουν, λέει. Τι κάνει στη σχολή χορού.
1: Μοντέρνο.
0: Μοντέρνο, λέει. Τι κάνει, μοντέρνο.
1: Τζαζ λέγεται.
2: Και κινησιολογία λένε. Είναι jazz. Και αυτό χορό.
1: Ο μοντέρνο χορό είναι ο τζαζ.
0: Σα παρακαλώ.
1: Έτσι λέγεται.
2: Έτσι
0: επίπεδο.
2: Λέγεται.
0: Ναι. Επίπεδο. Ωραία. Πάμε.
1: Ξεκινήσαμε την αδικία.
0: Βάλ. Μπράβο.
1: Τσατσατσα.
2: Δεν το είπαμε το τσάτσα.
0: Να βοηθήσω.
2: Ταγκό.
0: Μια ολόκληρη κατηγορία που δεν την έχει
2: πιάσει. Θέλουμε, ναι. Δεν θέλουμε να μας πεις να βοηθήσεις. Γιατί να βοηθήσεις.
1: Πάμε.
0: Αθηνά, εγώ είμαι ο φίλος του Δημήτρη.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν. Τσάμικο.
0: Να η κατηγορία. Άνοιξε.
1: Πετοζάλι. Καλαματιανός.
2: Μπαϊντούσκα.
0: Τι είναι Μπαϊντούσκα.
2: Χορός.
0: Είναι.
1: Ναι, είναι.
2: Ζαγορίσιος. Τι Ζαγορίσιος.
1: Χορός.
0: Και νερό είναι.
2: Ζαγορίσιος χορό.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Ζαγορίσιος χορό. Άσε
0: Μπαϊντούσκα, γκουγκλέρος Ζαγορίσιος χορός, παρακαλώ.
2: Θα υπάρχει και ο Μετσοβίτικος τότε, αν υπάρχει Ζαγορίσιος.
0: Παιδιά, δεν πιάνουμε τα τυριά. Δεν λέμε τυριά.
1: Το λες ως απάντηση.
2: Όχι, δεν το λέω.
1: Το Μετσοβίτικος. Εγώ το ξέρω.
0: Υπάρχει
2: Ζαγορίσιος.
0: Το έβγαλε, ναι.
1: Εμένα θα μου πες.
2: Ωραία, τικ.
0: Τι τικ.
1: Ωραία, η Ικαριώτικος.
0: Μου λέει τι δηλαδή και μου κάνει με το βλέμμα. Αυτό που σου λέω. Κορυδεύεις
2: τους πόντους.
1: Ικαριώτικος πάνω μου. Μας κορυδεύεις. Κέρδισα.
2: Μας κορυδεύεις.
1: Κέρδισα.
2: Τι κέρδισες εσύ.
1: Τόση ώρα τι χαζεύουμε για να σκεφτούμε.
2: Μα μου λέει τι.
0: Μα δεν το ξέρω.
2: Πάμε. Τι είπες εσύ.
1: Ούτε καν με προσέχετε.
2: Μα δεν σ'
1: Ικαριώτικος.
2: Ικαριώτικος. Ωραία. Περίμενε. Θα βρω εγώ τώρα ένα χορό. Λοιπόν, περίμενε.
0: Γιατί δεν λες το βασικό ποντιακό χορό και λες τικ.
2: Γιατί το κρατάω για μετά.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι το. Κέρδισα.
2: Καλαματιανός προχώρα.
1: Το είπαμε το Καλαματιανός.
2: Βασίλη.
1: Το είπα εγώ το Καλαματιανός. Το Καλαματιανός το είπα πριν από λίγο.
0: Αλέξανδρε, είπε Καλαματιανός.
1: Λοιπόν, κέρδισα.
2: Όχι, δεν κέρδισε.
1: Έληξε.
0: Μα για όνομα του, είμαστε ραδιόφωνο.
1: Καλά, έπαιξε και έχασε. Είπε Καλαματιανός που είπα πριν από λίγο. Κέρδισα. Ένα μηδέν.
2: Τι λες, παιδάκι.
0: Ηρεμήστε, παρακαλώ. Είμαστε ο ρυθμός 949.
2: Πε μα, Δημήτρη. Τι, ποιο λέει.
0: Πες.
2: Ωραία, εγώ. Περίμενε. Ναι. Πυρίχιος.
0: Μπράβο, κορίτσι.
1: Εντάξει, ότι είναι. Στα τρία.
0: Τι έλα, στα
1: τρία. Τρία.
0: Όχι, δεν λέμε στάσει.
1: Συρτό στα τρία.
2: Τι στα τρία, παιδί.
0: Έλα,
2: παιδί
0: δεν λέμε στάσει του σεξ.
1: Έχω κάνει λύκειο Ελληνίδων. Θα
2: ωραία,
1: με τρελάνε.
2: Χάσα από σέρβικο.
0: Κάνει. Έφτασε ο Σεκιο Γιάννη.
2: Χωρό στα τρία, χάσα από σέρβικο.
1: Ζεϊμπέκικο.
2: Χασάπικο.
0: Πω.
1: Συρτό στα τρία, ναι. Τι, μου είπατε και τον Καλαματιανό.
0: Έχει βγάλει λύκειο Ελληνίδων. Σαν αυτό που έλεγε στο παράδειγμα. Εξωμήτριο Γιάννη. Έλα, Παναγία μου. Πάμε.
1: Ωραία.
2: Μέτρα.
1: Τι να μετρήσουμε τώρα, θέλετε να χάσουμε το ζόρι.
0: 9!
1: Βάλ.
2: Το είπαμε.
0: 8!
3: Το είπαμε.
2: Τι τώρα, τα 5 ξεκινά κάτι.
1: Μερέγγε. Μερέγγε. Μερέγγε.
2: Τι είναι το μερέγγε.
0: Μερέγγε. Θα
1: το βάλω.
2: Ωραία, ρούμπα.
0: Ρούμπα.
1: Οκ.
2: Μέτρα, από το 5 μετράμε.
0: Γιατί?
2: Γιατί έτσι μετράς τόσο καιρό, ρε. Ρε κλεφτή, ρε λεπουδιάρη.
0: 5! 4! 3!
2: Προχώρα!
0: 2!
1: R&B.
0: Πώς?
1: R&B.
2: Τα έχουμε πει hip hop R&B.
1: Όχι.
2: Έλα, R&B.
1: Όχι, μισό λεπτό, είπε Καλαματιανό.
2: Αποθεώστε με!
1: Είπε Καλαματιανό. Συγγνώμη, ρε παιδιά.
0: Αθηνά, είσαι πολύ προκλητική.
1: Λοιπόν, οι φίλοι μα ακροατέ, λοιπόν, μια και με υποστηρίζουν την Αθηνά, θα καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει αδικία. Διότι όταν λέμε Καλαματιανό και το έχω πει πριν δύο λεπτά, είναι λάθο.
2: Είπα άλλο. Είπα άλλο.
1: Και εσύ είπε
2: πριν. Και εσύ είπε πριν, Βάλ.
0: Λοιπόν,
2: Βασίλη μου, τι να κάνουμε τώρα.

0: Συγγνώμη την Ελγοκίνου. Θέλω να ξέρετε, αγαπημένα μου Ναυάγιο, ότι αυτοί ακόμη τσακώνονται εδώ. Να ξέρετε.
1: Ναι, και τι επιμένει.
0: Φτάνει.
2: Όχι, δεν φτάνει.
1: Τι θέλεις, τι.
2: Θέλω να σου βάλω τραγούδι να παίξεις.
1: Τι τραγούδι θες να παίξεις.
2: Αφιερωμένο.
1: Πήγαινε στο τάσο που δεν στάζεις εσύ. Εσύ ξέρεις να χορεύεις.
2: Παίζω και χάνω.
1: Ωραία.
2: Εντάξει.
1: Έχασες. Τι θέλει τώρα. Γιατί δεν μιλάς Ουγγαρέζο.
0: Μιλάτε τόσο ώρα στον αέρα είστε.
2: Ναι.
0: Ρε θα μετρε... Τι Ναυάγια είμαστε.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Λοιπόν,
0: φτάνει.
2: Οι
0: θα τη φάμε την. Αλέξανδρε, λοιπόν, με τον Αλέξανδρο συμφωνήσαμε ότι αν τη συνεχίσετε έτσι θα τη φάω την ενότητα.
2: Οι ακροατές πάντως, να ξέρεις, με υποστηρίζουν αυτή τη φορά πάρα πολύ. Γιατί αντιλαμβάνονται.
1: Να τα δω, να τα δω.
0: Κλείσε τον αέρα, βάλε τραγούδια. Είμαστε ο ρυθμός 949.

0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Μες τα χαράματα.

0: δεν μπορώ. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα δίαιτα και μου λέει η Αθηνά να πάμε μουακαμάμα.
1: Συγγνώμη.
0: Τι συγγνώμη.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, και ξέρεις τι έχει, έχει αυτό το όσο φας σούσι. Εσύ πόσο μπορείς να φας?
1: Άστο.
0: Σούσι χωρίς να μασούσι δηλαδή, γιατί all you can eat sushi, nigiri, χωσομάκι, ουραμάκι, signature rolls. Όσο φας από το ουαγκαμάμα, από τα ουαγκαμάμα για να το πω σωστά. Αν αγαπάς λοιπόν το sushi, αυτό θες να ακούσεις. Στα ουαγκαμάμα υπάρχει all you can eat sushi, ξανά και ξανά, μαζί με ένα side ανάτομο. Το offer είναι διαθέσιμο στο ουαγκαμάμα Αιώλου Κηφισιάς και Golden Hall σε διαφορετικές ημέρες και ώρες, ανά εστιατόριο, οπότε τσεκάρετε, βρείτε πότε ισχύει και πηγαίνετε. Και έχουμε και δώρο. Ένα τυχερός ακροατής λοιπόν κερδίζει δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για τραπέζι 2 ατόμων στο ουαγκαμάμα. Να πάτε να αναλυώσετε. Για να επιλέξει από το διαθέσιμο μενού για συμμετοχή, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι απλώς να συμμετέχεις στη λέξη των χαμένων μαπών σήμερα με θέμα ημέρας. Γράψτε ένα δίστικο, ένα τρίστικο, μια στροφούλα.
2: Με λέξη.
0: Με λέξη ημέρα. Σε ευχαριστώ. Το δώρο, τη λέξη δώρο.
2: Τέλεια.
0: Ωραία.
2: Ακούστε λοιπόν και κάτι άλλο ενδιαφέρον για να πάμε για διάλειμμα. Όσοι εσείς γράφετε τα ποίηματα.
0: Να είναι ενδιαφέρον όμως.
2: Ναι, ναι. Αν αυτή την περίοδο παρατηρείς περισσότερη απώλεια τριχών, υπάρχει πιο ενδιαφέρον από αυτό.
0: Πολύ, πολύ.
2: Είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά, γιατί μας ανοίξατε την όρεξη.
3: Θα πάω στην καντίνα.
2: Εντάξει.
3: Θα παρακύλω 6 σάντουιτς σε γυρισμένα hot dog να φάω. Oh. Έχω λιγοθυμήσει από την πείνα.
0: Λιγοθυμιά με πιάσε.
2: Ο Γκαρέζος τώρα.
0: Πιάσε λιγοθυμιά.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε!
15: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
18: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
17: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
19: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
20: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
17: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
21: See student hot takes.
22: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
23: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
24: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
25: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
26: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
27: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
28: Ρυθμός 949.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Θέλω να πω, εδώ είμαστε με την Αθηνά, με τον Βασίλη, με τον Αλέξανδρο και όλοι εσείς μέσα από το 6937-949-949. Άντε να το πω τώρα αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πήγα και πάνω στη Θεσσαλονίκη και είδα τον Γιάννη τον Μασούτη και όλη την οικογένεια αυτή που μέλημά τη είναι να νιώθετε άνετα. Έστω, να σας πω και κάτι άλλο. Έστω να πάτε και τη βόλτα σας. Εγώ όταν ήμουν στο Λονδίνο, η βόλτα μας ήταν το σούπερ μάρκετ. Γιατί ανοίγει και το μάτι σου, ρε παιδί μου. Λοιπόν, με τη MassCard υπάρχουν διάφορα προνόμια. Τώρα, η MassCard τι έχει καλό? Ότι με 50 πόντους κερδίζεις άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνεις 1 πόντο για άμεση εξαργύρωση στο ταμείο. Αυτό είναι το διαφορετικό. Ότι δεν είναι την επόμενη, δηλαδή μάζεψε τους πόντους και εξαργύρωσε τους την επόμενη που θα έρθεις. Την ίδια μέρα πας στο ταμείο εκείνη την ημέρα και τους εξαργυρώνεις. Μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη. MassCard. Εσείς ακόμη να την αποκτήσετε. Και πριν πάμε στην κίνηση, μισό λεπτό, θέλω να το πω αυτό γιατί δεν θα μου είναι αποθυμένο. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, πήγα. Πραγματικά δεν είναι τυχαίο ότι ανεβαίνουν, κατεβαίνουν καλλιτέχνες. Άλλος είναι ο πρώτος, άλλος είναι ο δεύτερος. Ο Βέρτης είναι σταθερή αξία. Τον είδα, το κρατάει το πρόγραμμα πάνω του.
29: Ωραία.
0: Θέλω να ξέρετε, επειδή μίλησα με κόσμο πολύ στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι 9 στα 10 ταξί στο Ισραήλ ακούνε Βέρτη. Το ξέρατε?
2: Α, έχει fan club.
0: Πολύ!
2: Εκεί. Έχει, ναι.
0: Πολύ Φορτούνη!
29: Μάλιστα.
30: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, τα φιλιά μας στους επαγγελματίες οδηγούς.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Που είναι μποτιλιαρισμένοι και αυτοί με όλους τους υπόλοιπους και στην, συγγνώμη, στην Αττική Οδό, που ξεκινάει από πολύ νωρίς το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και στον κόβο του Γέρακα πάλι είναι μποτιλιαρισμένη η κατάσταση. Το ποτάμι χάλια. Αν έρχεστε να μπείτε στην πόλη από το ύψος της Θηβών και φτάνετε μέχρι το μεταξουργείο, θα έχετε καθυστερήσεις, όπως και το ανέβασμα της Κηφισίας είναι πολύ μποτιλιαρισμένο αυτή την ώρα. Από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι, υπομονή, θα φτιάξει η κατάσταση.
3: Λέμε ο καιρός σήμερα.
4: Σκοτεινιά στο Φλιτζάνι σήμερα.
0: Γιατί ρε παιδί έτσι?
4: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι Δευτέρα. Έχεις έννοιες πολλές. Ποια είναι η έννοια σου μεγάλη?
0: Πεινάω.
4: Το βλέπω καθαρά εδώ, βλέπω ένα σάντουιτς, το σκέφτεσαι όλη την ώρα. Λοιπόν, δεν θα χαλάσεις τη δίαιτα όμως εδώ, θα την πας κανονικά. Το βλέπω εδώ, βλέπω ένα γκόκορα. Κοτόπουλο θα φας σήμερα. Κοτόπουλο. Λοιπόν, θα έχει πολύ ωραία μέρα στον καιρό, να ξέρετε. Θα έχει ξαστεριά, θα είναι μια μέρα ωραία. Θα θυμίζει άνοιξη ενώ θα είναι φθινόπωρο. Αυτή την προφητεία κρατήστε. Και πάμε παρακάτω. Εντάξει.
2: Πάμε στη λέσχη παρακάτω. Τώρα καλείτε στο 210-68-35-722.
0: Για να κερδίσετε βαγκαμάμα, παιδιά, 50 ευρώ. Πω, σας ζηλεύω ήδη.
4: Η λέξη δώρο, δώρο.
0: Δώρο, δώρο. Ό,τι σκαρώσετε είναι καλοδεχούμενο. Πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Νίκο Οικονομόπουλε, πάρε και εσύ τηλέφωνο 2-10-68-35-722. Σκαρώστε ποίημα με θέμα το δώρο. 50 ευρώ δώρο επιταγή.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Καλημέρα.
0: Τι καλημέρα, έτσι που
2: τι?
0: Τα έχουμε κάνει.
3: Όχι,
0: σωστά. Σωστά, πάει 9 και 41 πρώτα. Όχι, δεν τα έχουμε κάνει. Θα σου πω εγώ γιατί είμαστε ναυάγια ολόκληρα.
2: Τι?
0: Καλημέρα σας και σε εσάς που τώρα ανοίξατε τους ραδιοδέκτες σας στο ρυθμό 949. 9 και 41 και δεν έχουμε συζητήσει το θέμα γονίδι. Όλος ο κόσμος σήμερα θα μιλάει για το γονίδι και εμείς δεν μιλήσαμε.
2: Εμείς βγάζουμε τους ποιητές όμως τώρα.
0: Σωστά.
2: Καλημέρα.
3: Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
4: Καλά, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ. Πώς σε λένε?
4: Σοφία.
0: Γεια σου, ρε Σοφία. Mm-hmm. Χρόνια πολλά κιόλας. Γιόρταζε τις προάλλες.
4: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, κορίτσι μου. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς, για να ξέρω κάτι?
4: Πειραιά.
0: Πειραιάς.
3: Ωραίος
0: ο Πειραιάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.
2: Να με.
0: Τα λέμε κι αυτά. Σοφία, το έχεις έτοιμο?
4: Το έχω.
0: Πάτα το.
3: Έλα.
2: Δώσ' το.
4: Μου έφεραν για δώρο.
0: Μπράβο,
4: ένα γλυκό ταψί.
0: Ναι.
4: Μα το έχεις μισοφάει στο δρόμο εσύ.
2: Για τον
4: μου άφησες μια στρώση σιρόπι και χαρτί και μια μεγάλη τρύπα να κάνω εγώ δίαιτα γιατί.
0: Έτσι.
2: Πολύ μ' αρέσει.
0: Έλα, από τη ζωή βγαλμένο είναι, παιδιά.
2: Παιδιά, μπήκε μέσα στην ψυχοσύνθεσή μας.
3: Το πήγε αλλού τελείως. Πολύ ωραίο.
2: Δημήτρη, εσύ το έγλειψες το ταψί.
0: Μ' άρεσε, καταρχάς και μόνο που έκανα εικόνα. Το παπαριασμένο χαρτί από το σιρόπι. Τελειώσαμε. Σοφία, μπράβο!
3: Μας έπιασες τώρα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω αν θα ξυροπιαστά στο άγκα μάμα, αλλά αν θέλει, ζήβαλε λίγο σιρόπι στο σούσι.
4: Έτσι. Εντάξει. Θα βάλουμε.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα.
3: Γεια σου.
5: Κολύμπαμε. Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Πες τα μας ωραία, Αθηνά. Καλημέρα σας, έλα Αθηνά, πάτα το.
1: Unpopular opinion θα πουν οι haters, αλλά τα φοιτητικά χρόνια δεν ήταν καθόλου τα καλύτερα της ζωής μου. Λοιπόν, ίσως γιατί έψαχνα το σωστό τρόπο και δεν βρήκα το δικό μου, όπως λέει στους σημερινούς φοιτητές το Vodafone See You. Γι' αυτό τους προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBPS στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή με τον δικό τους τρόπο, γεμάτη ακόμα και περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCQ.gr.
0: Ο Θεός να κάνει αυτό που ακούτε από τις 7 η ώρα το πρωί εκπομπή. Είναι το απόλυτο ναυάγιο. Να σας πω, να πω καλημέρα στα παιδιά που πεινάνε, στα παιδιά που μασουλάνε αυτή τη στιγμή, στα παιδιά που, που αναρωτιούνται τι θα φάω το μεσημέρι και στα παιδιά που κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Την ώρα που τρώνε, σκέφτονται που θα πάνε να φάνε μετά.
2: Καλημέρα. Και από εμάς, καλημέρα σε αυτούς που φτάσαν στη δουλειά, σε αυτούς που έχουν καθυστερήσει και σε αυτούς που έχουν ξεκινήσει τη βάρδια τους και ακούνε ρυθμό 949.
1: Καλημέρα σε όσοι ξυπνήσατε και σκέφτεστε πως η εβδομάδα ξεκίνησε και είσαστε γκρινιάριδες, αλλά θα είναι μια υπέροχη εβδομάδα αυτή, σας το υπόσχομαι. Ραντεβού αύριο λοιπόν.
0: Θα τα ξαναπούμε αύριο, 7 ώρα το πρωί. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Ακολουθεί η Γιώτα Τσιμπρικίδου με καλεσμένη την Μπέγκη Ζήνα και ακούτε παγκοσμίως για πρώτη φορά το ολοκένουργιο κομμάτι της Μπέγκης μόνο από το ρυθμό 949. Έρωτας μικρός.
1: Yes.
0: Καλημέρα.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες.
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Και την έβαψες.
16: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
17: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
18: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
19: Ναι.
18: Και πιο ελαφριά.
19: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
20: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
21: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: αγάπη σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους και καλή μας εβδομάδα. Δύο λεπτά μετά τις 10 τα πρωινά ναυάγια βγήκαν στην επιφάνεια και ήρθα για να μείνω. Από αυτήν την ώρα και μέχρι το ρολόι να δείξει δύο, πάμε μαζί με Γιώτα Τσιμπρικίδου. Και σήμερα δεν είναι μία Δευτέρα που μυρίζει Δευτερίλα. Σήμερα είναι μία Δευτέρα με ήλιο. Είναι μία Δευτέρα η πρώτη αυτού του μήνα του Οκτωβρίου που θα την ζήσουμε όπως της πρέπει. Και είναι και μία Δευτέρα που ανοίγει το στούντιο για να υποδεχτεί με μεγάλη αγκαλιά την Μπεγκιζίνα. Αυτό σημαίνει αρχικά την νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό, το τραγούδι το μαγικό που έχει γράψει ο Σαμπάνης με τη Γιανατσούλια για την Μπέγκη και σκίζει και θα το ακούσετε αμέσως τώρα. Και στις 12 ακριβώς, Μπέγκιζίνα εδώ για να κάνουμε εκπομπή μαζί, να πιούμε καφεδάκι. Να τη αποκλειστικότητα, γίνεται επιτυχία. Μπέγκιζίνα, ερώτας μικρός, παίζει μόνο στο ρυθμό.
2: Ρυθμό.

Το τραγούδι αυτό πάντα με ταξιδεύει, παιδιά. Νιώθω ότι θέλω να είμαι κάπου σαν ναυαγός. Σαν ναυαγός. Και λίγο Tom Hanks, ένα πράγμα μου έρχεται στο νου. Μ' αρέσει πάρα πολύ χρόνια τώρα. Παίζει στο ρυθμό 949. Καλημέρα σε όλους. Τι ωραία μηνύματα είναι αυτά. Τα μισά είναι για μένα, τα άλλα μισά είναι για την Μπέγκη. Το δέχομαι. Είναι και φίλοι αγαπημένοι. Και δώστε τόνους αγάπη σε αυτό το κορίτσι που αξίζει τα πάντα. Και καλλιτεχνικά, αλλά και ως άνθρωπος. Να τα λέμε αυτά, θα σας τα πω και στην πορεία. Λοιπόν, σήμερα με έναν ήλιο χαμογελαστό και 20 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι, 17 στη Θεσσαλονίκη βλέπω, η υψηλότερη θερμοκρασία στην Καλαμάτα 27 βαθμοί Κελσίου. Αυτές τις μέρες λοιπόν μπορείς να μην έχεις πονοκέφαλο για το τι θα βάλεις, για το γιατί δεν κατέβασες τα μάλινα και όλα αυτά που λέω εγώ στον εαυτό μου και άκρη δεν βγάζω, απλά τα λέω έτσι να υπάρχουν και τα αφήνω κάπου εδώ. Δεν ξέρω που είστε, δεν ξέρω τι κάνετε. Δεν ξέρω αν το ξεκίνημα της εβδομάδας σας βρίσκει στα πολύ κεφάτα σας ή στα πολύ ζωρικά σας. Ξέρω να σας πω όμως ότι θα βάλουμε πολύ μουσική, θα πούμε ωραία λογάκια και θα φτιάξουμε τη μέρα μας με τον καλύτερο τρόπο. Καλημέρα σε όλους. Κόπηκε η φωνή. Καλημέρα σε όλους. Με μια ωραία πρόταση που την αφήνω εδώ και αυτή να υπάρχει και να οργανωθείτε μέχρι την Κυριακή. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ προσκαλεί όλη την οικογένειά σας για 16η συνεχόμενη χρονιά σε ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν σε αυτό το Μουσείο τις Κυριακές. Ένας κόσμος δημιουργικότητας και μάθησης για πιτσιρίκια αλλά και για τους μεγάλους. Κάντε ένα κλικ για να κλείσετε τη θέση σας εντελώς δωρεάν και να το ευχαριστηθείτε. Το κλικ το σωστό γίνεται στο techgroupmuseum.gr. Το είπα και αυτό, δευτεριάτικα, να οργανωθείτε μέχρι την Κυριακή. Στα καλύτερα που έλκονται, για δυναμώστε να πιούμε σε αυτά.

0: Τονίση που μας ακούτε δυνατά και που είναι το μέρος μου, είναι την Αποτονίση, στο οποίο κατά λάθος δεν γεννήθηκα εκεί, δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά η καρδιά μου είναι εκεί. Τώρα η σύνδεση μας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην χώρα μας τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Ένα κλικ στο telekom.gr θα σας βοηθήσει να μάθετε πολύ, πολύ, πολύ περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που μας φέρνει η Telekom. Καλημέρα σε όλους. Επιστρέφω με τραγούδι που αγαπάτε.
1: The Giannis Scappy Maxiso.
2: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει, νύθι μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε, σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
3: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει, θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
11: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βόλεϊ.
12: Ποιο βόλεϊ?
13: Ποιο ματς?
12: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
16: Off, τι

0: Πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση. Να δω.

0: καλό. Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Κύριε Μάκη, θεούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
5: Eurojackpot

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρυθμός 949, καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα, μία εβδομάδα που θα δω πώς θα κυλήσει αστρολογικά, πάντως εδώ στο ρυθμό, στα ρυθμένια και τα δικά μας δηλαδή, ξεκινάει καταπληκτικά, σε λίγο έρχεται η Πέγκυζίνα στις 12 ακριβώς, θέλω να έχετε δίπλα το καφεδάκι σας, ζεστό κρύο εσείς ξέρετε, και θέλω έτσι να μας ακούσετε μία ωρίτσα στον αέρα, να μας πει για το νέο της τραγούδι, να πούμε 2-3 πράγματα που θέλουμε να μοιραστούμε. Η Πέγκυ είναι μία γλύκα από μόνη της και είναι και από αυτές τις φωνές και τις πορείες στην Ελληνική και μουσική που αξίζουν πραγματικά. Αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, να έρχεται αυτό.

0: Όλοι όσοι αγαπάμε παίζουν στο ρυθμό 949. Γελάω γιατί με τους συναδέλφους λέμε τι κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Εγώ λοιπόν με ένα μωρό 5 μηνών είπα την αλήθεια μου. Παιδιά, είμαι πολύ χαρούμενη. Κατάφερα και τελείωσα μια ολόκληρη ταινία που την είχα ξεκινήσει 10 μέρες πριν. Την πρώτη μέρα είχα δει λίγο τους τίτλους αρχής και 5 λεπτά. Μετά είδα τα ίδια 5 λεπτά και άλλα 20 λεπτά. Πήγαινε κάπως έτσι και το Σαββατοκύριακο την τελείωσα. Και ήταν και πολύ ωραία. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Σε άλλα νέα, βρει ο καθένας κάτι να είναι χαρούμενος για να κυλήσει αυτή η εβδομάδα. Μη γελάτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσοι έχουν μικρά παιδιά καταλαβαίνουν μια χαρά τι λέω. Ένα χαμογέλο παραπάνω σήμερα και ακόμη και αν έχουν πάει κάποια πράγματα κάπως λίγο στραβά. Τύπου μικρά πράγματα. Δηλαδή τύπου χάλασε το σκούτερ, σάφησε το λάπτοπ, χαιρέτησε το smartwatch. Μη σκάς καθόλου, μπες σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός για το σωστό, το σοβαρό σέρβις. Στο Γερμανό, ναι, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Μιλάμε για πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και ένα έξτρα 25% έκπτωση σε κάθε επισκευή. Οπότε αλήθεια, μην το χάσετε. Σε δύο λεπτά από τώρα το ρολόι θα δείξει 11 και επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά και ένα δώρο που θα σας αρέσει πολύ.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Peggy Zina, έρωτα.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
3: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
2: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
4: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
5: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
2: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
0: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coff επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Πίνα Μπάους Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
18: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
17: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
18: Off, τι πάθαμε.
17: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
19: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Είναι ο ρυθμός 949. Καλημέρα σε όλους. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. 5 του μήνα, 5 του Οκτώβρη. Και οι μετεωρολόγοι λένε ότι αυτή την εβδομάδα θα νιώσεις ότι έχεις μια συνέχεια από ένα μικρό καλοκαιράκι. Δεν ξέρω αν σου χρωστούσε Αύγουστο ή τι σου χρωστάει τελικά. Πάντως θα το κρατήσουμε αυτό. Από το άλλο Σαββατοκύριακο αλλάζω και λέω. Μπαίνω σε φθινόπωρο ξανά μανά. Τώρα, αυτή η εβδομάδα είναι της Πέγγης. Ξεκάθαρο. Σε λίγη ώρα στο στούντιο 12 ακριβώς μαζί της ζωντανά σε μια συνέντευξη με πολλές εκπλήξεις. Θα το δείτε, θα το τσεκάρετε, θα το ακούσετε πάνω απ' όλα. Όμως το σημαντικό είναι αυτό που τώρα ξεκινάει. Έρωτας μικρός, Πεγκιζίνα. Είναι αποκλειστικότητα. Παίζει μόνο στο ρυθμό 949. Σαμπάνες για να τσούλια. Ωραία λόγια, ωραία μουσική. Και μια εξαιρετική Πέγκη. Δυνάμωσε.

Είναι αυτό το τραγούδι που αγαπώ πολύ από τον Αντώνη Ρέμο, ή μάλλον και αυτό το τραγούδι που αγαπώ πολύ, και σκεφτόμουν μέσα στο Σαββατοκύριακο με μία αφορμή, δεν έχει καμία σημασία, ότι με τον Γιώργο Θεοφάνους έχουν κάνει τόσες πολλές επιτυχίες. Θα μου πεις, τρεις γεμάτοι δίσκοι είναι αυτοί, βεβαίως. Αντώνης Ρέμος που στο Ρυθμός Classics πραγματικά τα λέει όλα και είναι πολύ ωραίο, και αν θέλετε να το χαζέψετε στο YouTube να το κάνετε. Στο Ρυθμός Tube υπάρχει διαθέσιμο να το ευχαριστηθείτε. Θέλω να σας κάνω ένα δώρο. Ένα δώρο που πολύ χαίρομαι που ξεκινάω έτσι την εβδομάδα, για να έχετε και μέρες μπροστά και να οργανωθείτε, γιατί κάθε Κυριακή υπάρχει ένα συγκλονιστικό brunch. Rodopo & Beyond έχει επιστρέψει στο rooftop του Hilton Garden in Athens, πλούσιος μπουφές, υπογραφή του σεφ Δημήτρη Γεωργιάδη, για να απολαύσεις ένα brunch συγκλονιστικό κυριακάτικο από φρεσκοψημένα pastries μέχρι cinnamon rolls, πολλές γλυκές δημιουργίες, ό,τι θέλεις με αυγά, όλα υπάρχουν, όλα αυτά τα brunch είναι ρε παιδί μου, είναι τέχνη αυτό, δεν ξέρω, εμένα εγώ τρελαίνω, είναι το καλύτερό μου, πες μου πάμε για brunch, είναι το καλύτερό μου. Υπάρχει και live cooking station φέτος, για να τα βλέπεις όλα μπροστά στα μάτια σου, κάθε Κυριακή από τις 11.30 το πρωί μέχρι και τις 3.30. Αν λοιπόν θέλετε να βρεθείτε για ένα super duper brunch εκεί, πάρτε κινητό στα χέρια τώρα, γράψτε brunch και στείλτε το στο Viber του Ρυθμού 6937949949, και σας περιμένει μπραντς 4 ατόμων. Το λες καλό? Λες ότι η Γιώτα με έβγαλε για μπραντς? Το λες, ε? Και στα καλύτερα, υπέροχα. Μαζί μας η Telecom. Η Telecom που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Ό,τι πρέπει για την ψυχαγωγία μας, για τη σύνδεση με τους άλλους ανθρώπους, για τις συναλλαγές μας. Ό,τι πρέπει όμως και για τις επιχειρήσεις σας. Και το λέω για εσάς που είσαστε επιχειρηματίες και θέλετε τις καλύτερες, περισσότερες και ένα βήμα μπροστά λύσεις. Οπότε ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Εύκολα, γρήγορα και λειτουργήστε με συμφέρον για εσάς. Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά για ξεκίνημα εβδομάδας.

Όλες οι επιτυχίες παίζουν στο ρυθμό 949. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα που καταλαβαίνω ότι είμαστε πολύ μεγάλη παρέα και σε αυτή την παρέα σε πολύ λίγο θα έρθει να προσθεθεί και να πρωταγωνιστήσει, είπε η Γκυζίνα, ζωντανά μέσα στο στούντιο για να ακούσουμε και μαζί της το νέο της τραγούδι που είναι η αποκλειστικότητα του ρυθμού 949. Σε λίγο θα γίνει αυτό. Κρατήστε ότι οι Κυριακές έχουν αποκτήσει ακόμη περισσότερη δράση χάρη στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομιλωτέ. Κρατήστε ότι πηγαίνοντας εκεί στην Νέα Κηφισιά, στην Οδό Πρωτέως, τις Κυριακές, να ξέρετε ότι σας περιμένει πολύ μεγάλη ποικιλία σε δράσεις, σε ωραία πράγματα που μπορείτε να κάνετε και να μοιραστείτε μαζί με τα παιδιά σας, θεατρικές διαδραστικές εμπειρίες, συναρπαστική ξενάγηση στην ιστορία της επικοινωνίας και πολλά πολλά ακόμη. Με ένα κλικ στο tengroupmuseum.gr μπορείτε όλα αυτά να τα τσεκάρετε και να κάνετε και online κράτηση, γιατί η Κυριακή είναι μια πολύ ωραία μέρα να κάνετε όμορφα πράγματα με όλη την οικογένεια μαζί. Μείνετε μαζί μου.

0: έχετε κρατήσει ενθύμη από πρώην.
1: Λοιπόν, εγώ δεν κρατάω. Έχω βρει παιδιά και υπάρχει ακόμη χάρτινο κουτάκι λόγω τιμή. Δεν το άνοιξα.
0: Ορκίσω ότι δεν το έχει ανοίξει.
1: Λόγω τιμή.
0: Γιατί να το
2: ανοίξουμε εδώ.
1: Θα κάνουμε unboxing.
3: Και αν έχει ρε παιδί μου ένα ραντεβού που έχουν να βρεθούν μετά από 5 χρόνια.
1: Έφυγα. Έφυγα!
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικό. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Όλα, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Euro Jackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.

0: και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, τότε.

Είναι ο ρυθμός 949. Καλημέρα σε όλους για μία ακόμη φορά. Εγώ μετράω αντίστροφα για να υποδεχτώ την Μπέγκιζίνα στο στούντιο και εσείς κάπου εκεί έξω, στα γραφεία, στο σπίτι, μόνοι με παρέες, στο αυτοκίνητο, στην κίνηση, σε ό,τι φάση κι αν είστε. Έλατε να απολαύσουμε μαζί μία κουβέντα και να κάνουμε τα κόλπα τα παρείστικα. Το Viber του ρυθμού 6937949949 στη διάθεσή σας για μηνύματα, πράγματα που θα σας πω και θέλετε να τα σχολιάσουμε. Ό,τι έχετε στο νου σας, όλα δικά σας. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι με τον ήλιο να χαμογελάει. Αγόρια, το ξέρετε καλά, το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινά στις προβλέψεις, τα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το super social, το live chat και το super πρόγραμμα ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Super bet, ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάτομα με τον 21. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τώρα τι να πρωτοπώ, ήθελα να σχολιάσω και κάποια πράγματα θα τα πούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Δεν θα πω πολλά, θα πω ότι οι φώτα άνοιξαν, όλα είναι έτοιμα και περιμένω το κορίτσι μου το μαγικό. Πεγκιζίνα σε πολύ λίγο, θα την ακούσατε τη φωνούλα της την υπέροχη, όχι μόνο να τραγουδάει το νερό το μικρό, το νέο της τραγούδι, τη νέα αποκλειστικότητα του ρυθμού 949, αλλά να σας καλημερίζει και να σας λέει τα δικά της. Η σύνδεση είναι η σημαντική, παιδιά, και για τη σύνδεση βοηθάει πάρα πολύ και η Telecom, γιατί αποκτά παγκόσμια δύναμη η σύνδεση. Η Telecom έχει φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Περισσότερες λεπτομέρειες και όλες οι δυνατότητες που έχουμε πια, με ένα κλικ στο telecom.gr τα βλέπουμε και τα τσεκάρουμε όλα. Μείνετε μαζί μου, είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου. Επιστρέφω σε λίγο με Πεγκιζίνα στον αέρα του ρυθμού 949 για να φτιάξουμε τη Δευτέρα μας όπως της πρέπει.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: She calls it other mommy. She look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
3: It was me. What? Was it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
5: You have to be scared, mommy. She's nice.
6: Go into your heart.
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
16: Ο έμπορος της Βενετίας, Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
18: Μεγάλη προσφορά.
19: Όχι, όχι.
18: Τεράστια προσφορά.
19: Ούτε.
18: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Ανοίξω, ανοίξω ένα μικρόφωνο για να μιλήσω, πολύ λογικό. Ξέρετε τι γίνεται, η δουλειά μας είναι πολύ ωραία. Εκεί καταλήγω. Γιατί έχεις κάποιους ανθρώπους που αγαπάς. Λες, θέλω να τους δω, θέλω να πιω ένα καφέ μαζί τους. Δεν προλαβαίνεις ποτέ, είναι μεγάλη αλήθεια. Στη φέρνουν στην εκπομπή. Ορίστε, να το. Καλώς την μου, Πέγγι Ζήνα, ζωντανά στο ρυθμό 949. Καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, Γιωτάκη μου. Θέλω να σου πω ότι με το που μου είπανε από την Bunny Clip, θα πάμε για το τραγούδι να το παρουσιάσουμε στη Γιώτα. Λέω, καταρχάς έχω τόσο καιρό να τη δω. Δεν τα έχουμε πει, την αγαπώ τόσο πολύ.
0: Έχω να σου δείξω φωτογραφίες του παιδιού. Έχω τόσα πράγματα
1: ακριβώς,
0: που δεν έχουμε κάνει.
1: Ακριβώς. Και λέω, στη Γιώτα μου δεν θα πάω. Λέω, είναι δυνατόν, είναι φίλη μου.
0: Λοιπόν,
1: πρώτα απ' όλα θα τα πούμε.
0: Από τη στιγμή που ανακοινώσαμε ότι θα έρθει, και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή, έχω και αποδεικτικά στοιχεία. Το κινητό μου έχει γεμίσει. Ρε Πέγγι, πρέπει να το πω αυτό. Είμαστε όλοι τόσα χρόνια. Είσαι από αυτούς τους ανθρώπους. Το λέω και συγκινούμε γιατί ο κόσμος για σένα λέει. Τι ψυχή μαγική είναι αυτό το κορίτσι. Και ξέρεις κάτι, το λένε 5, 10, 20, 50. Δεν μπορεί να είναι. Ισχύουν αυτά. Όλοι λένε αυτά. Έχω να σου δώσω πολλά χαιρετίσματα από πάρα πολύ κόσμο. Από τη Δράμα, την πατρίδα μου, μέχρι κάτω την Κρήτη. Είναι η αγάπη για σένα. Και είναι αλήθεια αυτό.
1: Εμένα αυτή είναι η δύναμή μου, η ενεργειακή δύναμή μου, Γιωτάκη μου. Εγώ αυτή τη δουλειά που κάνω, το λέω βαθιά ειλικρινά, την κάνω μόνο για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή για αυτούς στους οποίους κάνω παρέα με τη φωνή μου και κάτι τους γλυκαίνω ή κάτι
0: τους αγγίζεις,
1: τους παρηγορεί σε ό,τι περνάνε ή κάτι επίσης τους κάνει χαρούμενους, γιατί έχουμε και διασκεδαστικά τραγούδια, ελάχιστα βέβαια.
0: Όχι, γιατί έχεις πει και πολύ, βέβαια είσαι της μπαλάντας πολύ.
1: Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να διασκεδάζω τον κόσμο.
0: Αυτό, και το έχεις κάνει και κάτι 7 ημέρα, έχουμε ξενυχτήσει σε εσένα, έχουμε ξημερώσει.
1: Αυτό, αλλά θέλω να τους πω πραγματικά μέσα από την εκπομπή σου ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αυτό είναι που με νοιάζει, είναι να με νιώθουν κοντά τους σαν άνθρωπο και όχι τόσο σαν τραγουδίστρια από την έννοια της showbiz. Δεν με ενδιαφέρει showbiz, δεν το λέω αρνητικά.
0: Δεν είσαι και καθόλου
1: έτσι. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Σκοπός μου είναι να είμαστε μια πολύ μεγάλη αγκαλιά και κάποιος όταν είναι πια μόνος του, που όλοι μόνοι μας είμαστε με το κινητό μας τα τελευταία χρόνια,
0: δυστυχώς,
1: να μπορεί έτσι την ώρα της ηρεμίας να σου κάνει μια φωνή και ένας άνθρωπος που τον θεωρείς οικείο να σου κάνει παρέα. Γιατί δυστυχώς οι πέτρες έρχονται από κοντά στους περισσότερους ανθρώπους και με άλλους που δεν είναι κοντά σου νιώθεις πιο δεμένος.
0: Μια σύνδεση.
1: Κάπως έτσι ακολουθεί ο κόσμος.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Έχουμε πολλά να. Πρέπει να οργανωθούμε. Θέλω να ακούσουμε το τραγούδι. Πρώτα απ' όλα, με το που μπήκε μέσα στο στούντιο, της είπα ότι Έρωτας Μικρός μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τόσο Πέγγι Ζήνα το τραγούδι αυτό. Δηλαδή, τόσο Πέγγι. Θέλω να το ακούσουμε και να επιστρέψουμε να πούμε πρώτα απ' όλα γι' αυτό.
1: Ωραία. Άρα, πρώτα να τα ακούσουμε και ύστερα ή να το προλογίσω.
0: Θέλω να το.
1: Ή να αφήσω τον κόσμο έτσι απλά να.
0: Κάνε ένα intro εσύ, σαν να το παρουσίαζες.
1: Ένα μικρό intro.
0: Και μετά, λοιπόν, θα μου πεις άλλα.
1: Παρουσιάζω, Γιωτάκη μου, στους φίλους μας που μας ακούνε το νέο μου τραγούδι, που ο λόγος που το αγάπησα από την πρώτη στιγμή και το τραγούδισα είναι ότι όλοι μα όλοι έχουμε κάπου στο παρελθόν να το αφιερώσουμε. Έχω ακούσει πάρα πολλά τραγούδια για έρωτες μεγάλους και κανένα τραγούδι για έρωτες μικρούς και περαστικούς, για αυτούς που πολλά υπόσχονται και τελικά αποδεικνύεται άνθρακας ο θησαυρός.
0: Τίποτα δεν λέω. Ξεκινάει έτσι, παίζει αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Επιστρέφουμε να τα σχολιάσουμε όλοι. Δυναμώστε, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Μπράβο. Ρυθμός.

0: Τώρα εγώ το χειροκρότημα δεν ξέρω πώς να το δώσω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Άκου τώρα, Πέγγι. Αυτή η ιστορία του τραγουδιού, να είναι καλά η Γιανατσούλια, γιατί η Γιανατσούλια τα πιάνει αυτά, η αλήθεια είναι.
1: Τα πιάνει. Η Ελένη πιάνει στιγμές. Στιγμές από κάθε ερωτική συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Είτε είναι έρωτας για πάντα, είτε είναι έρωτας μικρός.
0: Και εσύ το παρουσίασες πολύ ωραία, γιατί δεν ξέρω, τελικά παραδεχόμαστε μετά από χρόνια ότι κάτι ήταν έρωτας μικρός, ή ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει καν να πούμε ότι ήταν έρωτας μικρός?
1: Όχι, όταν κάνουμε απολογισμό, βέβαια θα μου πεις εσύ, βρε Πέγγι μου, πόσα χρόνια θυμάσαι πριν ότι υπήρχαν άνθρωποι που θα μπορούσες να τους το αφιερώσεις? Μιλάμε για πάνω από 30, μια και είμαι 31.
0: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
1: Με το Γιώργο Λία. Λοιπόν, πριν από εκεί όμως, και όχι μόνο, το έχω δει και γύρω μου. Επειδή αυτό που λέμε κεραυνοβόλος έρωτας, μπορεί να ερωτευτεί τον άλλον γιατί σε τρελαίνει το βλέμμα του, ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που φέρεται. Πάρα πολλές φορές λοιπόν νιώθουμε ότι έχουμε γνωρίσει το μεγάλο έρωτα.
0: Κεραυνός που σε
1: πιάνει. Και μετά έρχονται αυτό που λέει, έρχονται τα μεγέθη τα πραγματικά. Αυτό που λέει η Ελένη στο δεύτερο κουπλέ. Και αν για μένα είσαι μύθος, θα σε δω μετά, στα μεγέθη τα πραγματικά. Έρχεται η καθημερινότητα, έρχεται η γνωριμία με τον άλλον, με το χαρακτήρα του και όχι με αυτό που ερωτεύτηκες. Και εκεί
0: μικραίνει.
1: Νομίζω
0: κάτι.
1: Ότι εκεί μικραίνει. Ναι. Και επίσης και οι έρωτες που δεν μετουσιώνονται σε αγάπη. Και για αυτούς.
0: Τώρα αυτό είναι πολύ ωραία κουβέντα που είπες, γιατί
1: βέβαια
0: μόνο έτσι εξελίσσονται οι σχέσεις. Αλλιώς δεν.
1: Όταν ένας έρωτας για μένα είναι περαστικός, όσο μεγάλος και να ήταν, για μένα ο έρωτας ο μεγάλος δεν ολοκληρώνεται εάν δεν μετουσιωθεί σε αγάπη. Σημαίνει ότι αγάπησες μια ιδέα, κάτι που είχες πλάσει στο μυαλό σου και ο άλλος δεν ήτανε. Και το λέω και για μας αυτό, έτσι, και εσύ δεν είσαι εντάξει σε αυτό, γιατί τελικά δεν αγάπησες αυτό που είναι ο άλλος, αλλά αυτό που φανταζόσουν.
0: Πέγγι, να ξαπλώσω, είναι συνεδρία, πες.
1: Ναι, βέβαια,
0: αν είναι
1: συνεδρία,
0: να ξαπλώσω,
1: πώς...
0: γιατί τα λες πολύ ωραία.
1: Γιατί
0: κορίτσια,
1: βγάζουμε,
0: καταλάβατε, αγόρια. Γιώτα
1: μου, δεν τη βγάζουμε χωρίς συνεδρίες το 2026.
0: Κανείς μας. Φωνάρα η Πέγγι, σταθερή αξία, μπράβο της λιώνω. Πήρα μηνύματα που λένε αυτό που σου έλεγα, το ψυχάρα και όλα αυτά. Ό,τι θέλετε να γράψετε στο Viber του ρυθμού 6937949 και για το 949, δύο φορές, και για το τραγούδι και ό,τι άλλο θέλετε. Και στο Instagram του ρυθμού θέλω, τώρα αυτό εντελώς αυθαίρετα, αλλά πιστεύω σε σένα, δηλαδή είναι... Λοιπόν, θέλω να πούμε, να βάλουμε ένα poll, να επιλέξουν ανάμεσα σε δυστυχώς από τη μία και ματώνω από την άλλη, τις τραγουδάρες, δύο από τις τόσες τραγουδάρες της καριέρας σου, ποιο θέλουν να ψηφίσουν, και στο κλείσιμο της συνάντησής μας, του μοιράσματός μας, να μας χαρίσεις, αν θέλεις, το ρεφρέν. Δεν θα πω κουπλέ ρεφρέν, πες μόνο ρεφρέν, πες ό,τι θέλεις. Αλλά να αποφασίσει ο κόσμος, θέλεις?
1: Αμέ.
0: Τώρα τι να πει η Πέγγι. Καταρχάς, την είναι ευγενέστατο πλάσμα, αλλά και γιατί να πει όχι. Θα το κάνεις, Κωνσταντίνε μου, αυτό στο Instagram. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μίλησέ μου λίγο για αυτή τη συνύπαρξή σας με το Σαμπάνι.
1: Λοιπόν, με τον Γιώργο Σαμπάνι, αυτό περίμενα τόση ώρα.
0: Ναι. Γιατί
1: με
0: είπαμε για την Ελένη.
1: Με τον Γιώργο Σαμπάνι μας ενώνουν πάρα πολλά χρόνια γνωριμίας. Η γνωριμία μας έγινε πάρα πολύ γλυκά από τον ξάδερφό μου που ήταν συναθλητής του το 2008. Το 2008 λοιπόν τρώμε στη γιαγιά μου και μου λέει ο ξαδερφός μου, παίρνει σε παρακαλώ ένα συντάκι ενός κολλητού μου φίλου και συναθλητή μου που έχει γράψει ένα τραγούδι για σένα.
0: Έλα.
1: Λέω, ευχαριστώ αγάπη μου. Μου λέει, το έχει γράψει ακούγοντας όλο το best of σου, το σκέφτηκε για σένα. Μου φέρουν, η αλήθεια είναι, πάρα πολλά τραγούδια έτσι, πολλών ανθρώπων που τους ευχαριστώ πάρα πολύ που γράφουν για μένα. Τότε έλεγα εντωμεταξύ τραγουδιά του Μουκίδη, που είναι, όπως ξέρεις, ο συνθέτης μου, του Γιώργου Μουκίδη, του Κυριάκου Παπαδόπουλου, του Χριστού Δάντη, του Γιώργου Θεοφάνους, είχα πει, δηλαδή είχα ένα πολύ ωραίο ρεπερτόριο και καμιά φορά, ξέρεις, παίρνει η επιτυχία και λες, εντάξει τώρα ένα νέο παιδί, τι τραγούδι θα μπορούσε να μου γράψει που να είναι εισάξιο με αυτά.
0: Σωστά.
1: Και ακούω, το χάνομαι και εσύ απλά κοιτάς. Παίρνω το Γιώργο, του λέω, δώσ' μου αμέσως το τηλέφωνο του φίλου σου, γιατί Γιώργο τον λένε, τον ξαδερφό μου, όπου Γιώργος και μάλαμα. Παίρνω το Σαμπάνι λοιπόν τηλέφωνο και του λέω, για, είμαι η Πέγγι Ζήνα, Έλα, μου λέει, πλάκα μου κάνεις. Λέω, όχι, έχεις γράψει και άλλα τραγούδια σαν το «Χάνομαι» και εσύ απλά κοιτάς, σε στίχους του Γιάννη Δόξα να πούμε. Ναι. Και μου λέει, αλήθεια, μου λέει, σας άρεσε πολύ. Λέω, πάρε την κιθάρα σου και έλα αμέσως σπίτι. Ναι. Και κάνουμε μία γνωριμία λοιπόν, όπου στον επόμενο δίσκο «Το πάθος είναι αφορμή», ο Γιώργος ως νέος συνθέτης, ήταν το πρώτο του λαϊκό τραγούδι το «Χάνομαι» και εσύ απλά κοιτάς, και ανακαλύπτουμε λοιπόν ένα μεγάλο ταλέντο, ναι, τότε με το Θύμιο τον Παπαδόπουλο, τον παραγωγό μου. Ανακαλύπτουμε ένα μεγάλο ταλέντο που γράφει σχεδόν όλο το δίσκο σε στίχους Ελεάνας Βραχάλη, στίχους Νίκης Παπαθεοχάρη, το πρώτο του τραγούδι «Γκρίζα οθόνη», και του μεγάλου μας Μάνου Ελευθερίου, ναι, εκτός από το Γιάννη Δόξα που ήταν το τραγούδι «Το χάνομαι». Γνωρίζετε λοιπόν με τον Μάνο και κάνουμε μαζί «Το αναθεώρησα». Κομματάρα. Κρατάει η σχέση μας από τότε. Προχωράμε και σε άλλα τραγούδια. Κάνουμε το «Σου χρωστάω ακόμα ένα κλάμα». Κάνουμε της Ελένης το «Δρόμο». Πάρε δρόμο. Εγώ το νύκτο σου δεν θέλω. Πάρε δρόμο. Κάναμε αρκετά τραγούδια, ναι, από εκεί και πέρα. Χανόμαστε για κάποια χρόνια. Και πέρσι μας ξαναφέρνει κοντά η Ελεάνα Βραχάλη, το αγαπημένο μου πλάσμα. Αυτό το μαγικό
0: πλάσμα, όντως.
1: Και κάνουμε την Άμυνα.
0: Ναι.
1: Κάνουμε την Άμυνα. Περνάμε πολύ ωραία ρυθμικά το καλοκαίρι μας και είπαμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ένα δίσκο με τον Γιώργο. Βέβαια, στο ρυθμό που είχαμε κάνει μαζί, αν θυμάσαι Γιώτα μου, είχαμε διασκευάσει και το «Μην ξαναρθείς» που αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή, γενικά.
0: Εκείνη η παρουσία σου στο.
1: Όπως έχω διασκευάσει και το «Άργησες πολύ», το δικό του, έτσι και της Ελεάνας, το άλλο είναι της Νίκης.
0: Εγώ θα πω 2-3 πράγματα γι' αυτό. Καταρχάς, η παρουσία σου στο «Πέφτει νύχτα» με ρυθμό ήταν από αυτές που μου έχουν μείνει στα 2,5 χρόνια που περάσανε όλοι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες.
1: Επίσης, όμορφα κι εγώ.
0: Πολύ ωραία. Επίσης, ο Γιώργος έχει πει για τον Μάνο Ελευθερίου ότι μέσω εσού έγινε η γνωριμία. Μου το έχει πει προσωπικά και νομίζω σε κάποιες από τις συνεντεύξεις. Ο συνδυασμός σας λοιπόν είναι από αυτούς που δεν θέλω να χάνονται, γιατί δίνετε επιτυχίες και κάτι στη χημεία σας παίζει καλά. Μπαίνει η Γιανατσούλια, μπαίνει η Βραχάλη, δεν ξέρω, μπαίνουν όλοι. Αλλά εσείς οι δύο το πάτε τέλεια.
1: Έχεις δίκιο, γιατί έχουμε ένα κοινό με τον Γιώργο. Είτε χανόμαστε είτε βρισκόμαστε. Είμαστε όπου και να φτάσει η καριέρα μας, όσα χρόνια και να περάσουν, είμαστε δέσμοι των μεγάλων μας δασκάλων. Δεν έχουμε σταματήσει ποτέ και οι δύο να είμαστε μαθητές των μεγάλων μας συνθετών και τραγουδιστών. Δεν είμαστε δηλαδή του σήμερα. Δεν είναι το θέμα μας πώς θα ξεπεράσουμε σήμερα
0: το
1: hit και το chat της εποχής. Ούτε ψάχνουμε τη φράση που θα γίνει σλόγγαν. Σκοπός μας είναι στα 15χρονα, που είναι η παρέα της κόρης μου, να περνάμε τραγούδια που σε 20 χρόνια θα είναι πάλι εδώ. Όπως είναι και τα δικά μας μέχρι
0: Εντάξει,
1: σήμερα.
0: Τα είπε όλα, δεν έχω κάτι να πω. Το είπες τόσο ωραία αυτό, τόσο ωραία. Λοιπόν, αυτό που ξεκινάει τώρα να παίξει είναι ένα τραγούδι που έχεις πει εσύ ίδιο ότι σε συνδέει με το ρυθμό, είναι το ένα από τα παλιά.
1: Ναι.
0: Οπότε βάζω αυτό και αμέσως μετά ένα Γιώργο Σαμπάνη και να επιστρέψουμε στο ρυθμό 949, ζωντανά, ολοζώντανα, Πέγκυ Ζήνα, μεγάλη μας χαρά. Συντονιστείτε όλοι.
1: Ένα.

0: Αυτός είναι λοιπόν ο Γιώργος Σαμπάνης για τον οποίο μας μίλουσε η Πέγκη Ζήνα, ένα κορίτσι γενναιόδωρο από τότε μέχρι τώρα, γενναιόδωρο γιατί και τους νέους καλλιτέχνες αγκαλιάζει, τις καλές φωνές αγκαλιάζει, τους ταλαντούχους ανθρώπους αγκαλιάζει και εσύ έχεις πάρει τέτοια αγκαλιά, ας πούμε το Μητροπάνο έχεις πάρει μια τεράστια αγκαλιά στην καρέκλα.
1: Τεράστια.
0: Και αυτό νομίζω είναι που γράφει ρε παιδί μου, αυτή την αγάπη όταν την παίρνεις δεν μπορείς μετά και να μην τη δώσεις. Δηλαδή πόσο πρέπει να έχεις κάτι πολύ άσχημο υλικό μέσα σου για να μην δώσεις.
1: Είναι πολύ συγκινητικό πάντως να σε χωρίζει με έναν άνθρωπο μια τριανταετία σπουδαίας του καριέρας και να βλέπεις ότι είναι ένας τόσο γενναιόδωρος άνθρωπος, τόσο μια μεγάλη αγκαλιά, γεμάτη συμβουλές, είναι τόσο λίγοι σε αυτό το χώρο έτσι.
0: Ναι.
1: Προσωπικά δηλαδή αν εξαιρέσω το Μητροπάνο που ήταν το απόλυτο για μένα, η απόλυτη αγκαλιά και προστασία, ομπρέλα και γενναιοδωρία, έχω να θυμηθώ ακόμα το Γιάννη Πάριο, τη Μαρινέλα μας και αποσυνθέτες έχω να θυμηθώ μεγάλη γενναιοδωρία από τους παλιούς μας ενώ και από το Σπανό και από το Μπλέσα και από το Μίκη Θεοδωράκη που γνώρισα και από το Μάνο Ελευθερίου φυσικά που ήταν ο πρώτος μαζί με το Γιάννη Σπανό που ας πούμε αγκάλιασαν και το δικό μου το είδος αν υποτεθεί ότι υπάρχει.
0: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, ναι. Σε μια πρόσφατη κουβέντα έτσι με συναδέλφους, ραδιοφωνατζίδες όπως μου αρέσει να λέω,
1: τέλειο.
0: Γιατί μου αρέσει πολύ, σε κατέταξα σε μια κατηγορία των κλασικών. Και ξέρεις, το πιστεύω. Γιατί έχεις όλο το current, έχεις όλο το τι είναι σήμερα, τα τραγούδια, η ελληνική δισκογραφία, όλο. Αλλά έχεις μια στόφα που πατάει και στα πριν.
1: Πιο πολύ στα πριν θα έλεγα.
0: Και εγώ αυτό το θεωρώ μαγικό αυτό.
1: Είναι πιο πολύ στα πριν. Τώρα το ότι έχουμε την τύχη τα τελευταία 3-4 χρόνια τα παιδιά σήμερα, η νεολαία που γεμίζουν το μέτζο και είμαστε πολύ χαρούμενοι αυτό το μαγικό χώρο.
0: Ξεκινάς τώρα αυτές τις μέρες.
1: Ξεκινάω την άλλη Τετάρτη, ναι, 14 Οκτώβρη.
0: Μην ξεχάσεις αυτό που θες να πεις. Έλεγα ότι σε όλα τα τελευταία χρόνια που ήμουν έγκυος σερή και το ξέρα μόνη μου, μία έξοδο είχα κάνει για να το ευχαριστηθώ και ήταν σε σένα και μεσοβδόμαδα Τετάρτη. Μου λέει ο Άγγελος πάμε. Λέω εννοείται στην Πέγκη, πάμε. Μου λέει μπορείς, αντέχεις. Αντέχω, πάμε, φύγαμε όπως είμαστε.
1: Ναι,
0: και είναι μαγικά εκεί. Είναι μαγικά. Sorry, σε διάκοψα, αλλά ήθελα να το πω αυτό.
1: Χαίρομαι λοιπόν που έχουν έρθει τα παλιά μας τραγούδια στη μόδα που λέμε πάλι σήμερα. Ναι. Ζούμε δεύτερη μόδα εκτός από το 2003-2004. Τότε βγήκαν αυτά τα τραγούδια. Το «Δεν θα πας πουθενά», ας πούμε, που κάνει
0: ναι,
1: αυτό
0: βέβαια,
1: το χαμό.
0: Βέβαια.
1: Το «Ματώνω» που είπες πριν, έτσι, το «Δυστυχώς». Αυτά τα στοιχήματα. Είναι πολύ συγκινητικό ότι μετράμε πια 22-23 χρόνια από την κυκλοφορία τους.
0: Ναι.
1: Το «Κλασική τραγουδίστρια» για μένα είναι το ωραιότερο κοπλιμέντο που μπορείς να μου κάνεις, Γιώτα μου. Γιατί πάντα ήθελα να είμαι η ήσυχη δύναμη. Αν με ρωτούσε κάποιος τι θέλεις να κάνεις αυτή τη δουλειά, θα έλεγα θα ήθελα να είμαι ήσυχη δύναμη. Που θα έχω διάρκεια. Δεν ήμουν ποτέ του επικοινωνιακού τρίκ των διάτων των αστέρων. Τα φοβόμουν πάρα πολύ αυτά, γιατί θεωρώ ότι είναι ψυχολογικά βαριά. Δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε που έπαιρνα παιδιά από το Fame Story, από το ρυθμό τα θυμώνται τότε και από την Heaven την εταιρεία. Είχα συνεργασία με την εταιρεία και έπαιρνα παιδιά. Αυτό λοιπόν το σε κάθε τέλος του show να παίρνεις 2-3 παιδιά, να τους φέρεσαι σαν να είναι η Βύση, ο Ρουβάς. Κατάλαβες. Και την άλλη χρονιά να μην τους γνωρίζεις γιατί...
0: Κάποιος άλλος έχει
1: γιατί,
0: έρθει εκεί.
1: Γιατί το άλλο Fame Story ακριβώς. Έχει τελειώσει πια. Οπότε μετά τους αφήνανε στην τύχη τους και όποιος μπορούσε και είχε την τύχη να συνεργαστεί με κάποιο συνθέτη που γράφει επιτυχίες, καλώς.
0: Αλλιώς.
1: Όποιος δεν είχε την τύχη, ούτε σε σχήματα υπήρχε, ούτε. Εγώ βέβαια είχα 3-4 φιλαράκια από εκεί που μείνανε και
0: τους
1: μετά
0: κράτησες.
1: Και τους κράτησα και προχώρησαν κιόλας. Δηλαδή αυτούς που διάλεξα προχώρησαν κιόλας.
0: Αυτές είναι οι αλήθειες.
1: Είναι πολύ βαρύ ψυχολογικά αυτό, να ξέρεις. Και είναι και βαρύ το ίδιο πράγμα που γινόταν τότε με τα shows, γίνεται σήμερα με το Instagram και το TikTok. Ότι η αυριανή πληροφορία μεθαύριο είναι χτεσινή.
0: Ακριβώς, γιατί ο ρυθμός είναι πάρα πολύ γρήγορος. Πάρα πολύ γρήγορος.
1: Έτσι, και σαν ραδιόφωνο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι είναι. Καλά, εντάξει, εδώ μου γράφουν το ματώνω στο repeat. Το ματώνω θα ακούσουμε τώρα. Και εσείς επιλέγετε στο Instagram ποιο θέλετε να μας πει. Πεγκάρα, μία και μοναδική ψυχάρα μας. Φιλιά, πολλά έχεις από την Κύπρο. Είμαστε όλοι τώρα μια παρέα.
1: Αγαπώ σας πολύ.
0: Από τον Εύρο τώρα βλέπω. Μπράβο, αυτό είναι. Όλοι μαζί να συντονιστούμε. Θα βάλω το ματώνω με πολύ χαρά ένα τραγούδι από τα κλασικά σου, όπως έλεγες και πριν. Και
1: Χρήστος Δάντης.
0: Τι καλλιτεχνάρα είναι.
1: Καλλιτεχνάρα, φωνάρα και πώς να μην το πω και γενναιόδωρο. Δηλαδή, πολύ. Εγώ του λέω, βρε, αν έγραφα τέτοιο τραγούδι, δεν ξέρω αν θα το έδινα σε άλλο. Σε φοβερούς στίχους, Βασίλη Γιαννόπουλο.
0: Και επιστρέφω γιατί κάτι ακόμα έτσι με συγκίνησε και θέλω να το πω. Σε λίγο.

πως λυπείς τα πολλά διάση. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Πίσω στο 2010 σε ένα τραγούδι της Νίκης Παπαθεοχάρη, ο Γιώργος Μαζωνάκης, το «Έλα να δεις», δεν το βάλα καθόλου τυχαία. Εκείνη τη μέρα που μάθαμε για το φευγιό του Γιώργου, διάβαζα το post σου, καθώς πολύ αγαπησιάρικα σε ακολουθώ, και μου έκανε εντύπωση κάτι, και τώρα επειδή βρισκόμαστε θέλω να σου το πω. Είσαι από αυτούς που δεν είπες είμαι φίλη του Γιώργου. Είπες την αλήθεια σου, όπως λες πάντα εσύ. Είπες γνωριστήκαμε το μακρινό, πώς το, πότε είπες, που ήμουν 19 χρονών εγώ και
1: 1995.
0: Και 2-3 χρόνια μεγαλύτερος εκείνος και κάναμε τις δεύτερες και εκείνος ήταν σαν άγγελος και αυτά. Και είπε, λέω, η Πέγγι πάλι είπε την αλήθεια της. Δεν έβαλε σάλτσες, είπε την αλήθεια, γιατί ξαφνικά μοιάζει να στηρίξαμε όλοι πάρα πολύ το Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά ίσως απουσιάζαμε όταν πραγματικά χρειαζόταν και τη στήριξή μας. Το αφήνω αυτό έτσι σαν σκέψη. Με συγκίνησες πάρα πολύ και έψαξα να βρω με ποιο τραγούδι το συνόδευσες αυτό το post σου και είδα αυτό και μου λες τώρα ότι είναι από τα πολύ αγαπημένα σου.
1: Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Σε στίχους, είναι μια διασκευή αυτό το τραγούδι, σε στίχους της Νίκης Παπαθεοχάρη. Καλά, το Γιώργο Μαζωνάκη γενικά το ρεπερτόριο, θέλω να σου πω ότι από τη γενιά μου είναι το πιο αγαπημένο μου. Είναι από τα ρεπερτόρια που έχω ζηλέψει του Γιώργου, με την καλή έννοια, γιατί πάντα τολμούσε στίχους και παραγωγές μουσικές που... Επειδή ήμασταν όλοι νέοι τότε, δεν μπορούσαμε πάντα, δεν μας επέτρεπαν κιόλας οι γύρω μας, να σου πω την αλήθεια, να τολμήσουμε πράγματα. Ο Γιώργος ήταν πάντα ανατρεπτικός, ήταν πάντα το αντιδραστικό παιδί, που θα έλεγε ότι εγώ θα το τολμήσω. Ναι. Κι ας είναι, ας πούμε, πιο ποιητικός αυτός ο στίχος, κι ας είναι λιγότερο εμπορικός, κι ας είναι και η φιλοσοφία μου, ας πούμε, όλα να τα ζήσω και τη φαντασία μου να την εξαντλήσω. Ναι, μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα ποτά.
0: Ξέρεις, πιο προχωρημένο.
1: Ναι, πράγματα δηλαδή έτσι. Έδειχνα από τότε ότι θα εξελιχθεί σε rockstar ο Γιώργος. Τολμούσε λοιπόν πράγματα, γι' αυτό και παρόλο που η γνωριμία μας έγινε το 1995. Και κάναμε κάποιες συναυλίες μαζί. Εγώ από το 96 μετά πήγα στο Νότις Φακιανάκη. Θυμάμαι ότι είχε στεναχωρεθεί και λίγο ο Γιώργος, γιατί ήμασταν ένα ωραίο παρεάκι. Παρ' όλα αυτά δεν ξανακάναμε έτσι ποτέ παρέα. Τον εκτιμούσα όμως τόσο πολύ σαν καλλιτέχνη που από τότε που τραγουδούσα 3-4 τραγούδια ως support μεγάλων καλλιτεχνών, που ήμουν πολύ τυχερή σε αυτό στην πορεία μου, μέχρι και σήμερα. Όσοι άνθρωποι με ακολουθούν, γιατί είναι αρκετοί από αυτούς που σου στέλνουν μηνύματα, που με ακολουθούν πολλά χρόνια, δεν έχω κάνει ποτέ κανένα live πρόγραμμα χωρίς να έχω τουλάχιστον 3-4 τραγούδια του Μαζωνάκη μέσα. Και πιστεύω ότι τους καλλιτέχνες πρέπει να τους αγαπάμε για αυτό που προσφέρουν. Γιατί οι καλλιτέχνες είναι καλλιτέχνες γιατί έχουν επιλέξει να εκτίθενται. Όταν λοιπόν έχεις αυτό το βάρος που άλλοι το αντέχουν και άλλοι όχι, πρέπει να μένεις σε αυτή την έκθεση και στο τι σου δίνει ο άλλος την ώρα που εκτίθεται. Και όχι να τον αγαπάς επειδή πίνεις καφέ μαζί του, επειδή γνωρίζεις προσωπικές στιγμές, επειδή έχεις ακούσει γι' αυτόν ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς, ότι είναι καλός, ότι είναι κακός. Όχι, οι καλλιτέχνες έχουν το μεγαλείο να τους αγαπάς για αυτό που προσφέρουν. Γιατί η δουλειά τους είναι μεγάλο μέρος της ζωής τους και το να εκτίθεσαι, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι τόσο βαρύ που αυτό που γίνεται ένα μήνα μετά το θάνατό του γιώτα μου, το λέω σε σένα επειδή είσαι φίλη μου και στα 51 μου πια δεν με νοιάζει και πώς θα ακουστεί, νιώθω ότι δεν έχουμε αφήσει την ψυχή του να ησυχάσει. Λίγο καταλαβαίνω ότι επειδή έγιναν πολλά ιατρικά λάθη, καταλαβαίνω ότι όλο αυτό απασχολεί όλη τη χώρα. Όμως η ψυχή του Γιώργου πρέπει να ησυχάσει. Πρέπει να ησυχάσει. Δεν μπορεί σε αυτήν τη μαγική χώρα της showbiz να μην μπορείς ούτε να πεθάνεις με την ησυχία σου. Αυτό λέω. Νιώθω την ψυχή του ότι θέλει πια να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να βγουν όλα στο φως, εκεί όπου θέλουμε να πιστεύουμε ότι πήγε και η ψυχή του.
0: Και εγώ ξέρω τι άλλο νιώθω, επειδή και εγώ μόνο επαγγελματικά.
1: Και επίσης θα δανειστώ και μια ωραία φράση που είπε η Άννα Βύση στην συναυλία της, που με άγγιξε, ότι ελπίζουμε να εισπράττεις όλη αυτή την αγάπη του κόσμου με το φευγιό σου.
0: Αυτό ήθελα να πω λοιπόν.
1: Του κόσμου, ξαναλέω. Του κόσμου. Γιατί του χώρου θα μπορούσε να την έχεις πράξει πιο πριν. Όχι με τηλέφωνα, αγάπες και καφέδες.
0: Στην πράξη.
1: Με σεβασμό. Με σεβασμό και σιωπή.
0: Ναι.
1: Αυτοί που τον αγαπούσαμε σαν καλλιτέχνη, ακόμα και αυτοί που δεν ήμασταν φίλοι του ή που δεν κάναμε παρέα μαζί του, το ότι δεν εκφραστήκαμε ποτέ δημοσίως άσχημα για αυτόν, αυτό είναι ο σεβασμός, και τον εκτιμάς το ρεπερτόριό του και να τον τραγουδάς. Όλοι οι συνθέτες
0: θέλω
1: και τραγουδιστές θέλουν να τους τραγουδάνε όποια στιγμή και να φύγουν. Έτσι τους θυμούνται για πάντα.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι τουλάχιστον ακόμη και για αυτούς που μπορεί να αμφισβητούσαν κάτι καλλιτεχνικά σε σχέση

0: ραδιόφωνα, ας πούμε, ναι. Αλλά τα θέλουν και θέλουν κάποιο live που να τα μαζέψεις όλα αυτά και να τους κάνεις μια ενότητα μεγάλη και να τους την αφιερώσεις. Το θέλουν, θα στα δείξω. Έχουν και τίτλους. Και outro και intro.
1: Τραγούδια λένε. Που αδικήθηκαν, ε?
0: Που αδικήθηκαν, ναι. Υπάρχουν και τέτοια.
1: Τώρα μου έρχεται ένα στο μυαλό, ας πούμε, το Ιθάκι. Νίκος Αντίπας, Ελεάνα Βραχάλη.
0: Πω, πω. Αυτό.
1: Τρομερό.

0: Γιατί τα σκοτάδια μας πρέπει να τα αγαπάμε. Αν δεν αγγίξεις τα σκοτάδια σου και δεν τα αγαπήσεις, δεν οδηγείται η ψυχή σου ποτέ στο φως.
1: Καλημέρα σε όλους. Είναι μια παρατέταρτο. Εγώ καλημέρα συνεχίζω να λέω. Ταξιδεύω με τη φίλη μου. Λοιπόν, είμαστε στο ρυθμό 949. Θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε και τη δική σας επιλογή να δούμε με ποιο τραγούδι θα κλείσουμε πριν την αποκλειστικότητα που θα την ξανακούσουμε. Μαζί μας Superbet, το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το live chat, το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβή. Μια εμπειρία μεγάλη, ρυθμιστή σε έψη με το χιλιά άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με ακόμη περισσότερη πέγγιζίνα στον αέρα του ρυθμού 949.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: See student hot takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSiriu.gr.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τα σπάει η μουσική εδώ! Οπ! Τσιγαράκι! Δεν το έχεις κόψει?
13: Όχι ρε, σιγά! Κομμένο το έχω! Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
15: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
16: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
15: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
16: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
15: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
16: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
17: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
18: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
19: Stand-up είναι.
18: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
19: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση. Musical. Show.

0: Τι είναι, τι να σου πω ρε, ένας Θεός ξέρει.
1: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
2: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
3: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Μπεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Τραγούδα έτσι και θα σα βάλουμε μετά. Θα παίζουν τρέιλερ, να ξέρει. Παιδιά, να σα πω κάτι. Δεν μου φτάνει η ώρα με την Μπέγκη. Δεν μου φτάνει, γιατί θέλω να ακούσουμε έρωτα μικρό. Θέλω να δούμε τι θα τραγουδήσει στο τέλο, να μα πει λίγο. Έχω να πω. Μπορεί λίγο γρήγορα να μου πει, σε παρακαλώ πολύ, λίγο για τι Τετάρτε στο μαγαζί. Τι κάνουμε εκεί? Για
16: θα κάνουμε
15: λίγο.
16: Τετάρτες, Σάββατα.
15: Και Σάββατα.
16: Είμαστε
15: ναι.
16: Τέταρτο χρόνο στο Μέτζο. Στην πλατεία Σωμάτων. Πάλι με μια ωραία παρέα. Βρίσκομαι για τέταρτη χρονιά εκεί, για όταν μου έχω βρει το στέκι μου.
15: Εννοείται.
16: Θεωρώ για αυτό που θέλω να κάνω τα τελευταία χρόνια. Τετάρτη είμαστε πιο νωρίς, είμαστε 10:30, όπως έχουν μάθει οι φίλοι μας. Σάββατο είμαστε κανονικά. Εντάξει, αργά,
15: ναι,
16: για
15: αργά,
16: μένα. Αλλά είμαστε ναι, μετά τις 12 δηλαδή, μέχρι τις 5. Έχω και φέτος μια καταπληκτική παρέα μαζί μου από 4 υπέροχες φωνές. Το Χρήστο Τσιλόπουλο, την Εύα Τσάχρα, το φίλο μου το Χάρη Γεωργίου, την Κική Τσαλίκη, μια σπουδαία ορχήστρα του Γιώργου Ζαχαρίου.
15: Εξαιρετική,
16: ναι.
15: Η μουσική σου είναι συγκλονιστική.
16: Και φέτος έχουμε κάνει και μια, επειδή χρειάστηκε και να το μεγαλώσουμε λίγο το μαγαζί. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος λοιπόν ήρθε και έβαλε την πινελιά του και έχει κάνει το μαγαζί ένα κόσμημα.
15: Ήταν
16: ένα
15: πολύ ωραίο κόσμημα. Έτσι κι αλλιώς.
16: Ήταν πολύ ωραίο έτσι κι αλλιώς. Όμως ο Ρήγος, εντάξει, μετράει επίσης η σχέση μας από το 2005. Με το Νόημα πρώτο συνεργαστήκαμε. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος που, σαν σκηνοθέτης, νομίζω ότι μπορεί μέχρι να μου βγάλει τον ηθοποιό από μέσα μου, παρόλο που δεν ξέρω να ανατρέχω σε τεχνικές. Η επιρροή του στην εικόνα μου, στη σκηνοθεσία, στην χορογραφία παλαιότερα και όλα αυτά είναι πολύ σημαντική, όπως και στα βίντεο κλιπς μου. Επίσης έχει οπτικοποιήσει τον έρωτα μικρό. ταξιδεύοντας σε μια εποχή του 60.
15: Βγήκε το βίντεο κλιπ.
16: Όχι, το βίντεο κλιπ θα βγει σε λίγες μέρες, νομίζω 9 του μήνα.
15: Α, το περιμένω, πολύ ωραία.
16: Ναι, είναι μια κοπέλα. Τώρα δεν ξέρω, είναι βόλτα στο παρελθόν, βόλτα στο μέλλον. Είναι ένα ασπρόμαυρο βίντεο κλιπ που περιγράφει μια τραγουδίστρια του 60.
15: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ, τα περιμένουμε.
16: Αυτά του Ρίγου.
15: Τα του Ρίγου.
16: Σας περιμένουμε λοιπόν από την επόμενη Τετάρτη στο Μέτζο.
15: Θα περάσετε υπέροχα στο Μέτζο, το λέω γιατί το έχω ζήσει, και επίσης οπτικοποιημένα πίσω, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή είναι και σκηνοθετημένο όλο εξαιρετικά.
16: Αυτό όλο είναι του Κωνσταντίνου Ρίγου για φέτος.
15: Πολύ ωραίο. Μπράβο.
16: Και είναι πραγματικά πολύ όμορφα όλα.
15: Λοιπόν, θα πάρουμε μία ανάσα τώρα με τραγούδι και μόλις επιστρέψουμε, επιλέγουμε ποιο θα. Επιλέγετε μάλλον εσείς.
16: Ποιο θα είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, παρακαλώ.
15: Τώρα θα ακούσουμε, είναι προγραμματισμένο εδώ πέρα και το βλέπω και μ' αρέσει, και επειδή δίνεις και χώρο στα νέα παιδιά, τα ταλαντούχα, είναι Απόν και είναι Καντάδα.
16: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Απόν.
15: Ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Και είναι αυτό που σας έλεγα και τη γενεοδορία, και στο μαγαζί θα τη δείτε. Θα δείτε πόσο χώρο δίνει όλα τα χρόνια η Πέγγι στους νεαρούς συνεργάτες της. Δεν είναι όλα αυτονόητα, σας μην πω πολλά. Θα πατήσω play στο τραγούδι.

0: κολλασμένα.
1: Κάτι ιστορίες της έλεγα, παιδιά, με κλειστά μικρόφωνα, συγγνώμη. Mm. Λοιπόν, θέλω, Κωνσταντίνε, να μου πεις ποιο τραγούδι, ό,τι έκπληξη, ποιο τραγούδι είναι αυτό που θέλει ο κόσμος, το Ματών. Το Ματών, νομίζω 10 στα 10, πάντα, Πέγγι, πάντα το Ματών να δεν ζητάνε. Είναι, μεταξύ άλλων.
2: Είναι πολύ αθάνατη επιτυχία. Το Ματώνω.
1: Είναι το Ματώνω, είναι και στο ραδιόφωνο, είναι από τα Goldies τραγούδια, δεν το συζητώ. Οπότε, θυμάσαι πώς πάει το Ματώνω? Το θυμάσαι?

0: Φαντάζεστε καλύτερη Δευτέρα. Φαντάζεστε καλύτερη Δευτέρα από αυτήν. Τώρα όπου κι αν είστε, στο αυτοκίνητο, στα γραφεία, σπίτι, μόνοι, χωρισμένοι, ευτυχισμένοι, με παιδιά, χωρίς παιδιά, σε ό,τι φάση και αν σας βρίσκουμε, είναι η Peggy Zina. Με έναν έρωτα μικρό που είναι αποκλειστικότητα του ρυθμού 949. Θα το ακούσουμε ξανά το τραγούδι.
1: Θα το ακούσουμε ξανά και θέλω να πω ότι το τραγούδι αυτό κρύβει μία δύναμη τελικά. Δηλαδή δεν σου θυμίζει πληγή. Που λέει ήσουν κι εσύ ένας

0: Όμως δεν το λέμε με πληγή, παιδιά. Το λέμε με απολογισμό και παίρνουμε δύναμη από αυτό. Ήσουν έρωτας μικρός και περαστικός. Δύση που το παίζει Ανατολή και λίγο που περνιέται για πολύ. Δεν πειράζει ότι... Δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς.
1: Είμαστε δηλαδή, το έχουμε αφήσει πίσω μας, ζούμε τη ζωή μας και κάνουμε απλά τον απολογισμό. Όταν θα το ακούτε, γιατί θα το ακούτε πολύ, γιατί είναι επιτυχία, να θυμάστε τα λόγια της Πέγγης. Κάτι ξέρει η Πέγγη, κάτι ξέρει και η Γιανατσούλια και ο Σαμπάνης.
0: Ωραίο δεν είναι που βρήκαμε να το αφιερώσουμε στους παλιούς μας έρωτες. Εγώ προσωπικά στους πολύ παλιούς.
1: Στους παμπάλαιους. Παμπάλαιους έρωτες.
0: Και εσύ το ίδιο όμως.
1: Και εγώ, ναι, πάμε δεκαετία. Πίσω γυρνάμε, βεβαίως, έχεις δίκιο.
0: Πες μου ότι δεν έχεις που να το αφιερώσεις, τόλμα.
1: Ας κλείσει το μικρόφωνο, θα σου δώσω ονοματεπώνυμο. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, η Πέγγη Ζήνα μας έκανε την τιμή. Και το λέω γιατί είναι ένα πλάσμα πάντα έτσι, με καλή ενέργεια μέσα στο στούντιο, στις συναντήσεις μας, τα event μας. Αγαπάει το ρυθμό 949 πολύ. Πολύ σε ευχαριστώ που ήρθες. Πολύ σε ευχαριστώ.
0: Μου, δεν γινόταν να μην έρθω σε οποιαδήποτε πρόσκλησή σου, όπως ξέρεις, γιατί είσαι μέσα στους πολύ λίγους ανθρώπους σε αυτό το χώρο που αγαπώ και εκτιμώ πάρα πολύ. Και τα δύο όμως, γιατί νομίζω ότι το ένα είναι λειψό χωρίς το άλλο. Και σε αγαπώ και σε εκτιμώ. Γιατί αυτό αξίζεις και αυτή είναι η πορεία σου μέσα σε αυτό το χώρο.
1: Και συγκινούμε κιόλας κάτι με τις ορμόνες. Παίζει έντονο αυτή την περίοδο. Λοιπόν, Πέγγι Ζήνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον
0: ευχαριστώ
1: μικρό...
0: το ρυθμό προσωπικά που ενεργειακά ξανάρχεται στη ζωή μου μετά από τις εποχές.
1: Τις
0: χρυσές εποχές, έτσι, του Ένα, του Ματώνο, όλους αυτούς τους δίσκους που παρουσιάζαμε τότε μαζί. Και
1: το
0: χαίρομαι πάρα πολύ που
1: επιστρέφουμε. Αποκλειστικά εδώ και μέχρι την Παρασκευή θα το λιώσουμε να το μάθετε, να είμαστε 100% σίγουροι ότι το ξέρετε, στο μαγαζί να τα δίνετε όλα και να νιώθουμε κι εμείς πολύ καλά. Πέγγι, ευχαριστούμε πολύ, φιλιά στο σπίτι, πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, φιλιά σε όλους, ευχαριστώ για τα σχόλια. Πάρα πολύ.
1: Θα στα μαζέψω όλα και θα τα δεις όλα αναλυτικά. Έρωτας μικρός και παίζει τώρα. Άντε καλό ταξίδος.

0: calls it other mommy. She looks like you.
1: What?
2: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμμονή».
3: It was me. What? Was it me?
2: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
4: You have to be scared, mommy. She's nice.
5: Can I go into your heart?
2: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
6: We'll have so much fun together.
2: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Τι είναι αυτό? Καινούριο Algofren. Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Algofren Compositum μόνο. Νέο Algofren Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Ποιος είσαι εσύ?
14: Ο Πιέρ.
15: Δεν είσαι ο Τωμά.
14: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
13: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
16: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
13: Και ποιος είσαι?
16: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
17: Η ιδέα της χρονιάς.
18: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
19: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
20: Ναι.
19: Και πιο ελαφριά.
20: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
21: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
22: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
23: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινήρι.
1: καθίσμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
15: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Πόσο χαίρομαι για αυτά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Χαίρομαι που σε διάφορα σημεία μας ακούτε και ευχαριστηθήκατε την Μπέγκη. Μέχρι και μέσα σε ένα νοσοκομείο φώτισε η κουβέντα κάποιους ανθρώπους εκεί. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι ο ρυθμός 949, είμαστε παρέα. Μέχρι τις 2 σας έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Πρέπει να οργανωθούμε λίγο, έχετε το κινητό κοντά σας, γιατί επιστρέφω να σας το δώσω. Έχω λίγο και κάτι ζωδιακά που θέλω να δούμε. Μείνετε εδώ, γιατί έρχονται όλα όσα αγαπάμε και από το σήμερα και από το χθες, και τα 10 στη σειρά ξεκινάνε κάπως έτσι.

0: Στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου, εκεί να ταξιδεύετε και εκεί να σας πηγαίνουν. Σε λίγο θέλω να έχετε το κινητό κοντά σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί τρέχει ένας διαγωνισμός, αυτός που σας έλεγα, ένας διαγωνισμός για ένα πολύ μεγάλο δώρο και δεν θέλω να είσαστε έξω από αυτό, θέλω να το διεκδικήσετε με πάθος. Χάνομαι στα ωραία σας μηνύματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν είστε ζυγός, υδροχός ή λιοντάρι, να ξέρετε ότι αυτή η εβδομάδα είναι η καλύτερη για εσάς. Είστε, δηλαδή, με μεγάλη διαφορά από όλους εμάς, θα τα πάτε πολύ πολύ καλύτερα. Αν κάτι στο μεταξύ δεν έχει πάει πολύ καλά, κάτι έχει χαλάσει, κάτι έχει μπλοκάρει, κάτι έχει κρασάρει, ένα λάπτοπ, το smartwatch, το σκούτερ, να ξέρεις ότι μπαίνεις σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός και σου λύνουν το πρόβλημα εύκολα και γρήγορα. Ναι, γιατί έχουν την εμπειρία, ξέρουν πολύ καλά πώς να το κάνουν όλο αυτό και κερδίζεις και 25% έκπτωση στην επίσκεφη. Καινούριο Στέλιος Ρόκος, μ' αρέσει πολύ, παίζει στο ρυθμό.
1: Σε είδα πάλι. Να με κοιτάζεις

0: 99. Μόνο επιτυχίες.
1: Σε με δω τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά.

0: Ρυθμός 949.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Είναι η Νατάσα και είναι στο ρυθμό 949, στο ραδιόφωνο αυτό που σας έχει μεγάλους διαγωνισμούς. Η Diamond Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα, είναι δίπλα μας για την ασφάλειά μας, είτε για το σπίτι μας, είτε για την επιχείρησή μας. Μπορούμε να κάνουμε μία βόλτα στα τόσα καταστήματα της Diamond Doors, στον Άγιο Δημήτριο, στο Ήλιον, στον Πειραιά, στο Χαλάνδρη, στην Κλειφάδα, ή να κάνουμε κλικ στο diamonddoors.gr για να μάθουμε πολλά. Αλλά ακούστε τώρα τι έχω να σας πω. Ένας τυχερός ακροατής κερδίζει θωρακισμένη πόρτα. Δωράρα τι λες? Διπλή θωράκιση, 24 σημεία κλειδώματος, 5 μοναδικά μη αντιγράψιμα κλειδιά, τόσα σου δίνουνε. Τι πρέπει να κάνεις για να διεκδικήσεις το δώρο αυτό? Καθημερινά είσαι έτσι κι αλλιώς συντονισμένος, 7 με 10 το πρωί στα πρωινά ναυάγια. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Μπαίνεις στην κλήρωση στέλνοντας το μήνυμά σου στο θέμα της ημέρας. Γράφεις λοιπόν στο Viber 6937949949 και τρυπώνεις μεταξύ άλλων και στην κλήρωση. Θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ξέρω ότι όποιος θα είναι ο τυχερός θα είναι ο σούπερ τυχερός, γιατί θα πάρει ένα δώρο μεγάλης αξίας και πολύ πολύ σημαντικό. Diamond Doors, εμπιστεύσου τους καλύτερους. Αυτά κάνει ο ρυθμός 949. Το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Ένα σούπερ πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Είναι Super Bet και ρύθμιση της ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.

0: Το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UDI.
9: Καλό μεσημέρι για μία ακόμη φορά. Ο ρυθμός 949 είναι αυτός και σήμερα μπορεί να έχουμε Δευτέρα, αλλά πες ότι θέλεις να οργανώσεις τη βόλτα σου και τις τσάρκες σου με το παιδί από τώρα για την Κυριακή. Βεβαίως, τώρα που έχει επιστρέψει το φθινόπωρο και έχουν μπει όλα σε μία κανονικότητα διαφορετική μαζί με τα σχολεία. Κυριακές λοιπόν, ό,τι πρέπει για την οικογένεια, Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, με πάρα πολλές δράσεις. Για 16η συνεχόμενη χρονιά, νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, μικροί και μεγάλοι μαθαίνουν παίζοντας. Που στη Νέα Κηφισιά, εκεί θα βρεθείτε, στην Οδό Πρωτέως και θα περάσετε πολύ ωραία. Οπότε τι πρέπει να κάνετε, otegroupmuseum.gr, ένα κλικ για να κλείσετε θέση εκεί και να πάτε με τα παιδιά να ζωγραφίσουν τις πιο μυστηριώδεις κολοκύθες για το Halloween, να ανακαλύψουν πώς ταξιδεύει ένα σήμα μέσα από ρομποτικά οχήματα και πολλά πολλά ακόμη. Να περάσετε τέλεια.

0: Εγώ.
1: Ήρθε η ώρα, εγώ να φύγω, να βγω κάπου εκεί έξω στο ξεκίνημα της εργάσιμης εβδομάδας. Εσείς θα μείνετε εδώ, γιατί έρχεται η Άννα Ζυρδέλικα που έχει αφήσει τα πράγματά της κάπου μέσα είναι. Οπότε έρχεται, οργανώνεται και περνάτε υπέροχα μαζί της. Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη μέρα με την Μπέγκη Ζήνα ζωντανά μέσα στο στούντιο. Ήσασταν συγκλονιστικοί οι πρωταγωνιστές εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Και μέσα από την κουβέντα με την Μπέγκη εμπνεύστηκα για το τραγούδι της Γιώτας. Οπότε πατάω play.
2: Το τραγούδι της Γιώτας.
1: Ναι, θα είναι από Δημήτρη Μητροπάνο. Ναι, έτσι να το ακούσουμε, να το ευχαριστηθούμε. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου, σας φιλώ έναν ξεχωριστά και πάμε να κλείσουμε με αυτό. Που αν πρέπει κάπου να το αφιερώσετε, να το κάνετε. Αν πρέπει σε κάποιον να το πείτε, να το πείτε, μην το κρατήσετε. Ποτέ δεν ξέρεις ποια είναι η σωστή στιγμή. Όταν έχω εσένα. Φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο στις 10.

0: Κάθε γάμος έχει τις όμορφες στιγμές του, αλλά και τα ευτράπελά του. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
12: Νέα κυκλοφορία.
13: Κάτι χάνω.

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Έχουμε πολύ ωραία θέματα και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Χρόνια πολλά σε εσένα εκεί έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Σήμερα διαβάζω είναι Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών. Μακάρι να τους σεβόμαστε λίγο παραπάνω, γιατί με αυτά που γίνονται τελευταία καταλαβαίνετε που το πάω. Παγκόσμια ημέρα επίσης και ανθρώπινων οικισμών. Δηλαδή, πριν από χρόνια και συγκεκριμένα το 1985, σε Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει καθιερωθεί ως η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου. Αυτά θα τα πούμε και κατά τη διάρκεια. Λοιπόν, έχουμε αποκλειστικότητα, το ξέρετε, το έχετε ακούσει, το έχετε αγαπήσει. Πεγκιζίνα, απολαύστε τον έρωτα μικρό. Θα σας πω κι άλλα στη συνέχεια. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Γιανατζούλια.

Ιουλία, καλημέρα λοιπόν και στα καλύτερα που έλκονται στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Και τι θέλουμε, βρε παιδιά, να μας φέρει αυτή η εβδομάδα? Για πείτε, θέλετε ένα καλό νέο, έναν έρωτα, χρήματα, εύκολο πάρκινγκ? Γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα εκεί έξω με το πάρκινγκ. Ή μια απρόσμενη συνάντηση? Για πείτε μου, 6937-949-949. Περιμένω τα μηνύματά σας και μην ξεχνά ότι είναι αυτές οι ωραίες, οι 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή και παίζουν τώρα φυσικά στο ρυθμό 949. Ξεκινάμε.

0: Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν και παγκόσμιο φαινόμενο στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, διαβάζω τα μηνύματά σας. Μια αναζηρτέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και στο θέμα από το ότι σας είπα ρε παιδί μου, τι θέλουμε να μας φέρει αυτή την εβδομάδα. Η Μαρία μου λέει υγεία και χρήματα. Αυτή είναι μια σοβαρή δήλωση, μαράκι μου. Γιατί όλοι τη χρειαζόμαστε την υγεία μας και σίγουρα τα χρήματα για να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή μας. Επίσης όμως θέλω να σας πω ότι πρέπει να φτιάχνουμε και την ψυχολογία μας, έτσι. Και τι θέλει η ψυχολογία, τι θέλει, εγώ θα σας πω, 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας. Γιατί αν δεν έχουμε το παιχνίδι στη ζωή μας, και μη μου ντρουλιάζεις εσύ τώρα και μη μου κατεβάζεις τα μούτρα, πρέπει παιδιά λίγο να ανεβαίνουμε ψυχολογικά. Και έχετε τη δυνατότητα να γυμναστείτε και να τα απολαύσετε με τόσα τετραγωνικά. Και το The Hellenicon Sports Park είναι κοντά μας καθημερινά από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ. Κατεβάζεις την εφαρμογή Livio και κλείνεις το γήπεδο που θέλεις. Για μπάσκετ, για βόλεϊ, για υγρό στίβο, έχει ό,τι χρειάζεσαι και σίγουρα έχει θέσεις πάρκινγκ, παιδιά. 1350, εντελώς δωρεάν. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε γιατί έχω να σας δώσω δώρα.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Πώς σε λένε?
3: Ορέστης.
2: Ορέστης, αρέσει το σχολείο?
3: Όχι.
2: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
3: Ναι.
2: Ποιοι είναι οι κανόνες?
3: Να απαντάμε μόνο λάθος.
2: Σωστά! Ποιο ζώο έχει αγκάθια?
3: Η Αλεπού.
2: Ναι! Πόσα αυτιά έχει ένας άνθρωπος?
3: 50.
2: Ναι! Σε ποια χώρα θα βρούμε πυραμίδες, Ορέστη?
3: Στην Ελλάδα.
4: Έχετε
5: το
4: κρατήσει
5: θέμα.
4: Ενθύμια από πρώην.
6: Λοιπόν, εγώ δεν κρατάω. Έχω βρει παιδιά και υπάρχει ακόμη χάρτινο κουτάκι λόγω τιμής. Δεν το άνοιξα.
4: Ορκίσω ότι δεν το έχεις ανοίξει
6: λόγω τιμής.
4: Γιατί το... έφυλε, να το ανοίξουμε εμείς.
6: Φέρε το να ανοίξουμε εδώ. Να κάνουμε unboxing.
2: Και αν έχει ρε παιδί μου ένα ραντεβού που έχουν να βρεθούν μετά από 5 χρόνια.
6: Έφυγα.
2: Έφυγα!
7: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστορία.

0: Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου. Στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia.

0: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
0: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
1: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σήμερα και Δευτέρας, λοιπόν, 5 Οκτωβρίου, Οκτωβρίου παρακαλώ χωρίς μη. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη, κάνουμε παρέα στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και παιδιά, τι σας έχω. Τι σας έχω! Αυτό που χρειάζεται το σπίτι μας, μια μεγάλη προστασία. Και η Diamonds Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα, σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια δική σου διπλή θωράκιση. 24 σημεία κλειδώματος. Φτάνει να συντονίζεσαι το πρωί στα αγόρια.

Για μας και στα κορίτσια μας. Μιλάμε για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φουρτούν και την Αθηνά Φαλίδου, τα πρωινά ναυάγια. Θα στείλεις μήνυμα στο θέμα της ημέρας, στο Viber, στο 6937-949-949 και η κλήρωση για το μεγάλο νικητή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Diamonds Doors, εμπιστεύσου τους καλύτερους. Μπαίνεις λοιπόν και στο site diamondsdoors.gr και ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει θωρακισμένη πόρτα, παιδιά, δεν τη θέλετε. Νομίζετε είναι ό,τι καλύτερο και φυσικά συνεχίζουμε με επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και με λίγα λόγια στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες και στη Μαριάνθη και στη Μία που μας στέλνει κάτι βιντεάκια που είχε βροχερό καιρό εκεί που ήταν. Η Μαρία νωρίτερα στα θέματα που ξέρεις έχουμε σήμερα να συζητάμε το τι χρειάζεται ήταν τα χρήματα και η υγεία. Σχετικά με τα χρήματα δεν ξέρω αν το ακούσατε αλλά αυτή την Τρίτη αύριο μοιράζουν 120 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος μοιράζονται. Πολύ εκεί έξω. Και εσείς μπορείτε. Και αν δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω, αστρονομικά πράγματα. Μπορείτε να κερδίσετε, βέβαια. Δεν είστε μόνο εσείς ο υπερτυχερός, αλλά και όσοι έχουν δίπλα τους. Γιατί κερδίζοντας, ρε παιδί μου, σε αυτό το πολύ γνωστό ευρωπαϊκό παιχνίδι, μπορεί να είσαι κερδισμένος και εσύ και όλη σου οικογένεια. Είναι τόσα πολλά, παιδιά, τα χρήματα άλλωστε, που έχεις πραγματικά για όλους. Για όλους. Οπότε μην ξεχνιέσαι. Και αυτή την Παρασκευή είναι η κλήρωση, καλή επιτυχία. Από την Τρίτη μοιράζονται αυτά τα χρήματα. 120 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ καλά άκουσες. Πάμε σε γρήγορο break και ερχόμαστε με 10 επιτυχίες στη σειρά και φυσικά αποκλειστικότητα Πέγκυζίνα και Έρωτας Μικρός στο ρυθμό 949.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Πέγκυζίνα, Έρωτας Μικρός.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
7: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
6: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
8: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
7: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Τρατσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
16: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Ευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση, 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
19: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
20: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.
22: Ό,τι πιο μόρφο υπάρχει στη ζωή μου.
23: Μόνο επιτυχίες, μόνο με ρυθμό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Εσύ όσο έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα, εδώ στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και μην ξεχνάς soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη. Λοιπόν, και έχουμε μεγάλη χαρά, έχουμε αποκλειστικότητα, το ξέρετε, το έχετε ακούσει από το πρωί. Πέγγι Ζήνα που βρέθηκε και στο στούντιο με την αγαπημένη Γιώτα Τσιμπρικίδου, ήρθε να μας παρουσιάσει το νέο της ολοκαίνουργιο τραγούδι «Έρωτας Μικρός», που υπογράφουν στίχους Ελένη Γιανατσούλια και συνθέτης Γιώργος Σαμπάνης. Τα ακούτε αποκλειστικά φυσικά στο ρυθμό 949. Για δυναμώστε, για απολαύστε το.

Αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου, λοιπόν, και μια κόκκινη γραμμή. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ξέρετε ότι είναι αυτές οι 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και περιμένω από εσάς να μου πείτε τι θέλουμε, βρε παιδιά, να μας φέρει αυτήν την εβδομάδα. Ένα καλό νέο, έναν έρωτα, χρήματα, εύκολο πάρκινγκ. Γιατί και αυτό είναι δύσκολο για κάποιους, έτσι. Μην μπερδεύεστε. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζετε. Ή μια πρόσμενη συνάντηση. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο ρυθμό 6937-949-949 και συνεχίζουμε με επιτυχίες. Και βλέπω τώρα Παντελή Παντελίδη και πάνω κι άμμο και για απολαύστε Γιώργο Σαπάνη.

0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, λοιπόν, και Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Αν και σήμερα, 5 Οκτώβριο, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι Παγκόσμια μέρα ανθρώπινων οικισμών. Οπότε, τι μπορεί να είναι για εσάς, βρε παιδιά, το σπίτι σας, τι μπορεί να δηλώνει το σπίτι. Για εσάς μπορεί να είναι το ζεστό φαγητό, η μυρωδιά, η παιδική ανάμνηση. Μπορεί να είναι το παιδικό σας δωμάτιο. Για στείλτε μου μηνύματα 6937-949-949. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Η Μιάννα Ζιρδέλη με στο ρυθμό και κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5.
1: The Giannis και the Magic Show.
2: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει νύφη μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι. Κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
3: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.
5: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογία.

0: από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Πίνα Μπάους Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί, βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου. Και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου, σε παρακαλώ.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση.
9: Μέχρι τις 5 φυσικά στο ρυθμό 949 και περιμένω τα μηνύματά σας. 6937-949-949 είναι το Viber του ρυθμού. Μας ακούσουμε στο soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Και μην ξεχνάς για αυτή την εβδομάδα, την Τετάρτη που θα έρθει ο Θοδωρής Μαραντίνης εδώ από τις 8 με 10. Γιατί κάθε εβδομάδα έχει μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες. Τι ψάχνει. Θέλουμε, ρε παιδιά, να του πείτε ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Δηλαδή, ωραία που είναι η νύφη μας, το ξέρουμε. 30-40 το έχουμε ακούσει. Ποιο λάθος τραγούδι σας έχετε ακούσει? 6-9-37-9-49-9-49. Όλες αυτές τις ιστορίες με τα λάθος τραγούδια που μπορεί να έχει τύχει να βρεθείτε για να ακούσετε κι εσείς σε γάμους, θα τα μοιραστείτε με τον Θοδωρή και ο Θοδωρής θα βγει εκτός ρυθμού μαζί με εσάς την Τετάρτη 8 με 10. Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες, γιατί είναι πολλές και τις απολαμβάνουμε τώρα.
10: Ο

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Θα έρθω για να διαβάσω μηνύματά σας. Θα έρθω και με αποκλειστικότητα με Peggy Zina. Φεύγω γρήγορα για ένα break και επανέρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μη φύγεις, θα πάρω παρουσίες.
1: Κάθε γάμος έχει τις όμορφες στιγμές του, αλλά και τα ευτράπελά του. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
10: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
9: Καλά. Πόσα pancakes πήρες?
11: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
12: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
13: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
12: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... Γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρόνες σοφά.
19: Σόλο διβάνι.
18: Δι κουαλίτα.
20: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
23: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
24: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχομαι.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώ του. Δύο λεπτά και μετά τι 4 η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949 από τι 2 μέχρι και τι 5. Τρίτη και τελευταία ώρα, παιδιά. Περιμένω τα μηνύματά σα μέσω Viber. Στο 6937-949-949. Δεν θέλω να ξεχνά. Soundist.gr, καυτό ρυθμό 949. Ό,τι χρειάζεσαι, μα ακού εκεί. Και φυσικά όλοι οι διαγωνισμοί και ό,τι ετοιμάζουμε για σένα θα τα βρει εκεί με κάθε λεπτομέρεια. Από τι ωραίε εκπλήξει είναι και η αποκλειστικότητα που έχουμε εδώ, αγαπημένη Πεγκυζίνα, έρωτας μικρός, ήρθε σήμερα, τα είπανε σε μια εκβαθέων ωραία, πολύ ωραία, φανταστική συνέντευξη. Εμένα με συνεπήρε και ήθελα και περισσότερο. Ήταν στη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Ήρθε να παρουσιάσει το ολοκένουργιο της τραγούδι, που τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους Ελένη Γιανατσούλια. Μιλάμε για τον έρωτα μικρό. Αγαπημένη Πεγκυζίνα, παρακαλώ, δυναμώστε, απολαύστε. Παίζει τώρα εδώ αποκλειστικά μόνο για σας.
0: Ρυθμό.

Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν και καμιά δεν μοιάζει με σένα ναι μάτια μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και διαβάζω τα μηνύματα σας, γελάω. Στο ερώτημα που έχω θα είσαι από την αρχή που λέει τι θέλουμε, λέει, να μας φέρει αυτή η εβδομάδα. Και λέει η Μαρία, εγώ λέει θέλω χρήματα και ένα γκομενάκι. Βρε μαράκι μου, στο εύχομαι από την καρδιά μου. Εγώ θέλω να συναντήσω τον πρώην και να με δει με τη νέα μου σχέση και να ζηλεύει πάρα πολύ, λέει η Εφροσύνη. Ρε Εφρόσο μου, καμιά φορά δεν χρειάζεται κιόλας, είναι αχρίαστο. Λοιπόν, αυτό που χρειαζόμαστε όλοι είναι επιτυχίες, είναι 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Έρχεται τώρα για όλους εσάς η Μιάννα Ζευδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι

0: Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν και λογαριασμό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έχουμε πρεμιέρα απόψε το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα στον Αντένα για το The Tonight Show με αγαπημένο Γρηγόρη Αρναούτογλου που έρχεται, παρακαλώ σημειώστε, για 11η χρονιά. Γιατί όλοι οι δρόμοι, οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο The Tonight Show. Με υπέροχους καλεσμένους, συγκλονιστικές εκπλήξεις. Εάν πήρε το μάτι μου κάπου και τον Κατινάκι εκεί μέσα, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανέρχομαι για τα καθέκαστα. Μη φύγει κανείς.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Πώς σε λένε?
3: Ορέστης.
2: Ορέστης, αρέσει το σχολείο?
3: Όχι.
2: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
3: Ναι.
2: Ποιοι είναι οι κανόνες?
3: Να απαντάμε μόνο λάθος.
2: Σωστά! Ποιο ζώο έχει αγκάθια?
3: Η Αλεπού.
2: Ναι! Πόσα αυτιά έχει ένας άνθρωπος?
3: 50.
2: Ναι! Σε ποια χώρα θα βρούμε πυραμίδες, Ορέστη?
3: Στην Ελλάδα.
4: Μπράβο, Ορέστη! Μπράβο! Έχετε κρατήσει ενθύμη από πρώην.
5: Λοιπόν, εγώ δεν κρατάω. Έχω βρει παιδιά και υπάρχει ακόμη χάρτινο κουτάκι λόγω τιμής. Δεν το άνοιξα.
4: Ορκίσω ότι δεν το έχεις ανοίξει
5: λόγω
4: ποτέ.
5: Λόγω τιμής.
4: Γιατί, να σου να τα ανοίξουμε εμείς.
5: Φέρτο να το ανοίξουμε εδώ. Να κάνουμε unboxing.
2: Και αν έχει, ρε παιδί μου, ένα ραντεβού που έχουν να βρεθούν μετά από 5 χρόνια.
5: Έφυγα.
2: Έφυγα!
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
6: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
10: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticket.

0: μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγάρ. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Θείοντορ στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Καλώς τους, καλώς τους. Πριν λοιπόν το ρολόι δείξει 5 και σας αποχαιρετήσω, εδώ είμαι για λίγο ακόμα. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και τι σας έχω, τι σας έχω. Κάτι που πραγματικά χρειάζεστε μέρα που είναι κιόλας, γιατί το σπίτι σας αξίζει τη μεγαλύτερη προστασία. Και η Diamonds Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πόρτων στην Ελλάδα, είναι δίπλα σου με λύσεις ασφάλειας για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Λοιπόν, 5 καταστήματα, όχι ένα και δύο. Θέλεις στον Άγιο Δημήτριο, στο Ήλιον, στον Πειραιά, Χαλάνδρη, Γλυφάδα ή στο diamonddoors.gr. Και τώρα ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει μια θωρακισμένη πόρτα Diamonds Doors. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να είστε συντονισμένοι κάθε πρωί από τις 7 μέχρι και τις 10 στα πρωινά ναυάγια. Ξέρετε τώρα, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, για να πείτε στην κλήρωση στέλνοντας το μήνυμά σου στο θέμα της ημέρας, στο Viber, στο 6937-949-949. Η κλήρωση για το μεγάλο νικητή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Diamonds Doors, τη με πιάσε Παναγιά, με ματιάσετε όλη τη θέλετε αυτή την πόρτα. Το ξέρω, το ξέρω. Εγώ δεν ξέρω από κουφώματα. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Αυτοί ξέρουνε. Και εμείς ξέρουμε. Ξέρουμε από επιτυχία. Και έρχεται τώρα ο αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος στην παρέα μας και ένοχο κορμί. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Βέρτης λοιπόν και ερωτεύτηκα εσένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τρεις ολοκλήρες ώρες κάναμε παρέα. Άννα Ζυρδέλη στο μικρόφωνο του ρυθμού. Ανανεώνουμε πρώτα ο Θεός αύριο, 3η 6 Οκτωβρίου. Σήμερα ό,τι και να κάνετε, να περνάτε όμορφα. Και δεν θέλω να ξεχνάτε πως σήμερα είναι πάρα πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάμε. Λοιπόν, όπως ξέρετε τώρα, 5 με 8 θα σας κρατήσει την τροφιά αυτό το ψηλό, το ξανθό, το γαλανομάτικο αγόρι. Μιλάμε για το σώμα του ρυθμού 949. Γιάννης Κατινάκης έρχεται. Να περάσετε όμορφα, φιλιά πολλά, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε. Να αγαπάτε τους εαυτούς σας.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Peggy Zina. Έρωτας

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία, Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε. Eurojack.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και τώρα το contouring.
3: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ωριμάζεις, ωριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
12: The Giannis Katinaki Show.
13: Είναι φανταστικό.
14: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
15: Γιάννης Κατινάκης και ξένο ψωμί.
16: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
17: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
18: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
19: Χωρίς το Γιάννη, τροκοπή το ραδιόφωνο δεν κάνει.
20: Κατινάκη.
21: Oh my goodness, Giannis. The Giannis Κατινάκη Show.
22: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία παρεούλα. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα. Εύχομαι Παναγιά μου να είναι καλή, γιατί έχω διαβάσει για ανάδρομους πλανήτες και έχουν γίνει τα νεύρα μου κρόσια. Και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8. Γιάννης Κατινάκης και The Giannis Katinaki Show για να μπει καλά και παρανοϊκά εβδομάδα. Και εννοείται σήμερα σου έχουμε τα καλύτερα όπως και κάθε μέρα, βεβαίως. Πρώτον, έχουμε το παιχνίδι Θεσμό, το παιχνίδι θρύλο τη σκάλα του Μιλάνου, που επειδή έχω δεχτεί κάποια παραπονάκια μικρά, ότι δεν προλαβαίνετε και το παίζουμε πολύ νωρίς, το παιχνίδι εννοώ, μεταφέρεται για τις 6:40 από σήμερα και κάθε μέρα. Η σκάλα του Μιλάνου γίνεται στις 6:40, όπου βγαίνεις, μου τραγουδάς και κερδίζεις δωράρα. Επίσης και επιπροσθέτως έχουμε το δίλημα του Γιάννη, το θέμα της ημέρας, που και σήμερα θα διχάσει γιατί καίει και τσουρουφλίζει, και εννοείται το δικαστήριο του Γιάννη, που μου στέλνεις το σπαραγμό, το πόνο και το σεκλέτη σου στον Λίνο και κερδίζεις και δώρο. Εδώ ο πόνος βραβεύεται, αγάπη μου καλή, γιατί στο ρυθμό 949 είμαστε μερακλείδες, γι' αυτό και έχουμε και αποκλειστικότητες, έτσι, γιατί ξεκινάμε με Πέγκι Ζίνα, μία και μοναδική, Έρωτας Μικρός, μία τραγουδάρα που πρώτος εδώ θα ακούσεις, σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελένης Γιανατζούλια. Λοιπόν, τα λόγια είναι περιτά όταν έρχεται η Πέγκι Ζίνα. Απλά δυναμώνεις και ακούς αποκλειστικά για πρώτη φορά Έρωτας Μικρός. Δώσε πεγκάρα.

0: Μιλάω εγώ μπεσάτα και σταράτα ότι δεν μπορούσες να έχεις κάνει καλύτερη επιλογή από τη δική μας παρεούλα. Welcome λοιπόν και καλώς ήρθες για ακόμα μια φορά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απογευματάκι Δευτέρα, τσαγκαρο Δευτέρα με κάποια νεύρα και λίγη μιζέρια, αλλά τα κάνουμε στην πάντα γιατί εδώ ποιος είναι ο ρόλος μας? Να ανεβάζουμε το κέφι και στην κίνηση και στη Δευτέρα και στα νεύρα και στη μιζέρια. Τώρα όμως, τώρα έρχονται σοβαρά πράγματα στο τραπέζι, έτσι. Γιατί τώρα έρχεται το δίλημα της ημέρας. Το δίλημα του Γιάννη που και σήμερα θα διχάσει και μπορεί να κλείσει και σπίτια. Για να πέσουν τα σήματα.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Είναι εδώ το δίλημα λοιπόν, είναι εδώ το βλέπω και μου κλείνει το μάτι να ζιάρικα. Είναι εδώ λοιπόν για να διχάσει και να πεις εσύ τη γνώμη σου. Και πραγματικά σήμερα είναι ένα δίλημα που ίσως ούτε κι εγώ εμπειρογνώμονας, έτσι, ο πρίτανης των ανθρωπίνων σχέσεων, μπορεί να μην έχω απάντηση. Από σένα εξαρτάται. Και από τώρα τι συμβαίνει? Τι είναι καλύτερο και προτιμότερο, να απαντήσεις ή να σε απαντήσουν? Αρχικά να ξεκινήσουμε ότι και τα δύο είναι τεράστια μπουρούχα, χάλι μαύρο. Αν απαντήσεις, έχεις το πλεονέκτημα να μην είσαι κλαίουσα ιδιά την κρακουριά, Μάρθα Μπούρτση και Μαρινέλα άνοιξε πέτρα για να μπω. Αν απαντήσεις, έχεις ένα προνόμιο ότι είσαι και λίγο ντάνα καραντάνα. Αλλά σε τρώνει ενοχές σου, τρώει το σαράκι, Παναγιά μου τι έκανα, γιατί, και πλένεσαι μετά να βγάλεις από πάνω σου τον άλλο, να βγάλεις την ενοχή, να βγάλεις τις τύψεις. Και λες, όχι, τι θα κάνω. Και αν το μάθει, αν δεν το μάθει, ξαφνικά γίνεσαι στην όμως 10 αγάπη μου και δεν ζεις μια ήρεμη ζωή. Απ' την άλλη, αν σε απαντήσουν και είσαι κερατούκλο και κερατούκλο και γίνεις τάραντος και αντιλόπη, νιώθεις ετοιμασμένος, παραπεταμένος, σαν κάτι παλιοξενοδοχεία στην Ομόνια. Εκεί πέρα βιώνεις τον πραγματικό πόνο και σπαραγμό. Οπότε αυτό είναι το δίλημα. Τι προτιμάς, να είσαι ετοιμασμένος και πονεμένος ή να νιώθεις τύψεις και ενοχές? Δεν ξέρω. Πραγματικά περιμένω από σένα τη γνώμη σου. 6937-949-949 το Viber μας. Αναμένω με τεράστια αγωνία τα μηνύματά σου και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

Όπα τη και άλλα τη και καλησπέρα και ξανά μάτα καλώς ήρθες στην πιο ωραία παρέτου ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, καλή βδομαδούλα θα ξαναπώ και μέχρι και τις 8 θα το περάσουμε μαζί αυτό το απόγευμα. Γιάννης Κατινάκης, ακούγεται και λίγο απειλητικό, μπορεί και να είναι, όμως ενημερώνουμε για πράγματα γιατί έχουμε πει ότι είμαστε βαθιά infotainment και άκου τι είδηση σου έχω τώρα, έτσι. 38χρονος συνελήφθη αφού επιτέθηκε σε συνάδελφό του που τον ρωτούσε επί 11 μήνες κάθε πρωί, Παναγία μου, αν είναι κουρασμένος. Και να σου πω κάτι. Είμαστε κατά της βίας, βεβαίως, τα έχουμε πει αυτά. Το καταλαβαίνω. Τον καταλαβαίνω, αρχικά. Μη μου μιλάς το πρωί όπως και να έχει. Πόσο μάλλον αν είμαι στη δουλειά που έχω ξυπνήσει συχτηρίζοντας. Σαν τη Σαμάρα τη χαμούρα από το The Ring, μέσα από το πηγάδι έχω βγει. Έχει σχηματίσει κάτω από το μάτι η τσίμπλα ένα σύμπλεγμα νησιών. Είσαι σαν το φανούρι τον καμπούρι και κουβαλάς την καμπούρα σου τον πόνο, το σπαραγμό, το παράπονο. Γιατί δεν είμαι Λάτσι, γιατί δεν είμαι Βαρδινογιάννη, γιατί πρέπει να πάω 8 η ώρα να δουλέψω και να δω αυτούς τους βλάκες για ακόμα μία φορά. Και με ρωτάς κάθε πρωί αν είμαι κουρασμένος. Ούτε καλημέρα, μη μου πεις. Ούτε καλημέρα. Εδώ σε ωραίες συνθήκες είμαστε. Π.χ. διακοπές. Σε ιδανικές συνθήκες για τον άνθρωπο. Και το πρωί δεν θέλω να μου πεις κουβέντα. Μπούκο στο στόμα σου με κάτι. Φάει ένα κουρασάν μια μπονοτυρόπιτα. Μια σπάνακο τυρόπιτα. Λοιπόν, τέλος, να το θέσουμε σαν νόμο, να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο. Το πρωί, μέχρι να πάει η ώρα 11 και πόσο μάλλον στη δουλειά, δεν θα βγαίνει άχνα. Θα μου πεις, άμα πρέπει κάτι να γίνει το αφεντικό να έρθει, να μου το πει μετά τις 11. Και το ξέρω ότι συμφωνείς, αγαπημένη μου φίλε και ακροατή, γιατί τώρα έχεις σχολάσει και κουβαλάς και εσύ στη δική σου την καμπούρα όλα τα νεύρα από τη σημερινή ημέρα. Οπότε είμαι εδώ για να τα ακούσω όλα. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και την αγανάκτησή σου. Συνεχίζω με επιτυχιάρες και επιστρέφω με πολλά ωραία και νασιάρικα.

0: Γεια σας βρε ομορφόπαιδα, γεια σας ακροατόπουλα αγαπημένα, τα καλύτερα παιδιά είστε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είστε εδώ στην πιο ωραία παρέα και από την επιλογή σας φαίνεται και ο χαρακτήρας σας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και θα ακούσει Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 8 για να μπει καλά η εβδομάδα. Τώρα θα μπει καλά. Θα δείξει, γιατί έχω διαβάσει πολλά. Ανάδρομοι πλανήτες λέει, έχει τσαμπουκαλευτεί ο Κρόνος με τον Πλούτονα. Τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά, αλλά για λίγες μέρες έμαθα. Από Τετάρτη, Πέμπτη και μετά φτιάχνουν τα πράγματα. Είμαι και ασυμπίλιο μαλάχη, πάντα. Και τα πάντα θα κάνω για αυτή την εκπομπή και έχω να σου κάνω τις καλύτερες προτάσεις. Γιατί άκου τώρα. Σήμερα το βράδυ, αν έχεις κάτι να κάνεις, θα το ακυρώσεις, γιατί έχει πρεμιέρα στις 12 στα μεσάνυχτα στον Αντένα τον αγαπημένο μας, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, The Tonight Show, και θα υποδεχτεί και φέτος στο πλατό του ξεχωριστούς καλεσμένους. Και να σου πω κάτι, έχει ανακοινωθεί πια, έχουν βγει τα τρέιλερ. Είμαι και εγώ στην πρεμιέρα σήμερα, να με δεις. Είμαι εγώ και η Κλέλια Ρένεση, να μας δεις, να μας καμαρώσεις βεβαίως. Γιατί για 11η χρονιά έρχεται ο Γρηγόρης με φόρα να κάνει πανικό. Τάπα, ενημέρωσα, μην ξεχάσεις να μας δεις 12 η ώρα στον Αντένα, να μου κάνεις και ένα ξεμάτιασμα. Περνάμε σε διαλυματάκι μικρό, εσύ δεν μου φεύγεις όμως. Σε λίγο είμαι πάλι κοντά σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Α πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Τι, για το Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 9:40.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, είσαι ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
16: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
17: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
18: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
19: Πάμε σε γραμμή, ναι.
20: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
19: Πολλά γκολ.
20: Γκολ στο βόλεϊ.
19: Ποιο βόλεϊ?
20: Ποιο ματς?
19: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
20: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
19: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε.
0: Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρτζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.

βρε καλώς τα, βρε καλώς τα και πάλι. Welcome, welcome and... Καλώς ήρθατε, πώς είναι στα αγγλικά, κανείς δεν ξέρει και δεν μας ενδιαφέρει. Καλησπέρατε, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8, The Γιάννης Κατινάκης, όπου σου εγγυάται χαρά, κέφι, τσαχπινιά και λίγο παράνοια έτσι για τη λιγούρα. Και υπενθυμίζω ότι σε λίγο έχουμε τη σκάλα του Μιλάνου, γιατί την αλλάξαμε ώρα, είπα, δέχτηκα παράπονα, παιδιά. Βροχή μηνυμάτων. Γιάννη, δεν προλαβαίνουμε, τη βάζεις πολύ νωρίς. Τι να κάνω λοιπόν κι εγώ, φωνή λαού, οργή Θεού. Όχι, ή τότε, ανάποδο. Τέλος πάντων, σας άκουσα και το έβαλα 6:30 από εδώ και πέρα, ναι, συντονισμένος. Βγαίνεις, μου τραγουδάς, ό,τι τραγούδι κατεβάσεις στο κεφάλι σου και κερδίζεις δωράρα. Επίσης, έχουμε και το δικαστήριο του Γιάννη, μην το ξεχνάς, που μου στέλνεις τον πόνο σου και κερδίζεις και δώρο και στον Λίνο Τζαμπουίτα και παίρνεις και δώρο. Όχι, ρωτώ, θα βρεις κάπου καλύτερα και μέσα σε όλα αυτά ακούς και επιτυχιάρες να ανεβαίνει το κέφι και να ξεκινάει καλά η εβδομάδα. Λοιπόν, είμαστε αντικειμενικά οι καλύτεροι, δεν δέχομαι κουβέντα και περνάω ευθύς αμέσως σε Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Δυνάμωσε και σε λίγο είμαστε πάλι μαζί.

0: Έτσι αγαπάτε καταλήλους και όχι βρωμήλους. Ρυθμός δεν είμαι καλά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8 για να μπει καλά η εβδομάδα. Και σου εγγυώμαι κέφι. Κέφι, και θα έχουμε και κέφι, έτσι. Επίσης, ενημέρωση, γιατί εδώ πέρα σου φέρνω έρευνες βγαλμένες από τη ζωή και άκου τι συμβαίνει στο μάτιο του το κόσμο. Το 92% των γυναικών δεν συμπαθεί τις γυναίκες φίλες του αγοριού τους. Ναι, εγώ το κάνω λίγο πιο γενικό και λίγο πιο απόλυτο. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε σύντροφος δεν θέλει ο σύντροφός του να έχει φίλους. Του συχαίνεται από τα βάθη του πληγωμένου του είναι. Γιατί? Γιατί ο φίλος πρώτον, καταλαμβάνει χρόνο στη ζωή του συντρόφου και δεύτερον και βασικότερο, του ανοίγει τα μάτια. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι μπορούχα θέλεις ανενόχλητος ή ανενόχλητη, γιατί θα σου πει: μήπως αυτό που έκανε ο Γιάννης είναι λίγο τοξικό, μήπως ο Γιάννης είναι λίγο υπερβολικός. Και ο φίλος επίσης και από την αντίθετη πλευρά δεν συμπαθεί και εσένα γενικά. Γκόμενος και φίλος δεν τα πάνε καλά, αγάπη μου. Είναι σχέση μίσους. Εμένα θα ακούς. Και αν σου πει κάποιος από τους δύο: καλά, το γνώρισε το καινούριο σου, πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ συμπαθητικός, είναι ο Πινόκιο σου, λέει, έχει τον εχθρό πιο κοντά. Άκουσε με εμένα, έχω γνώσεις στο αντικείμενο. Επίσης, έχω γνώσεις και για την ψυχολογία. Κοίτα πώς τα δένω τώρα, έτσι. Γιατί θέλω να σου μιλήσω για το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, που αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS, λοιπόν, προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Περισσότερα στο www.icpscollege ή στο 210-64-56-565. Τα πάω όλα, παράπονο δεν έχεις. Τώρα ένα διαλυματάκι λίγο. Να ξεκουραστώ, δεν φεύγεις και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου.
1: Κάθε γάμος έχει τις όμορφες στιγμές του, αλλά και τα ευτράπελά του. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: She calls it other mommy. She look like you.
3: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
4: It was me. What? Was it me?
3: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
5: You have to be scared, mommy. She's nice.
6: Can I go into your heart?
3: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
3: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
8: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
1: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
16: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
17: Γιατί βρε αγόρι μου?
16: Φοβάμαι.
17: Τι φοβάσαι?
16: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
17: Είπαμε, θα προλάβουμε.
16: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
17: Ναι.
16: Και το συνάντηση με τον κύριο Μπέλ.
17: Ναι, ναι, ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
16: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
17: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
18: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
19: Την Κότα.
20: Εγώ θα κάνω γυδά.
18: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
20: Γιαγιά καπνίστρια.
21: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
22: Όλη μέρα ρυθμός.
23: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

Γεια σας και πάλι, welcome to the most beautiful company in the radio. Έτσι, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ξενόγλωσσος Γιάννης Κατινάκης. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου να περάσουμε εξαιρετικά. Και έχω να σου πω ότι έρχεται ολοταχώς και πλησιάζει η υπερπαιχνιδάρα μας, που από σήμερα έχει αλλάξει ώρα μετά από δική σας απέτηση. Γιατί φωνή λαού οργή Θεού ή οργή Θεού φωνή λαού, κάτι από τα δύο, αλλά εσείς θέλετε να πάει λίγο πιο αργά η σκάλα του Μιλάνου, για να προκάμετε και ποιος είμαι εγώ που θα αρνηθώ τη δική σας την απέτηση. Επίσης, έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες για να ανέβει το κέφι. Και εννοείται, αν ακούς ρυθμό 949, ποτέ δεν θα χάσεις, γιατί εδώ έχεις αποκλειστικότητες. Και τι καλύτερο από Peggy Zina, που ήρθε και σήμερα εδώ πέρα, στο στούντιο του ρυθμού 949, στη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Τα είπανε όλα. Καλησπέρα, Γεωργία μου. Καλησπέρα, Παναγιώτη, Άννα και Χρήστο. Χαμός γίνεται και σήμερα στο Viber μας. Και αρχίζουμε λοιπόν την ώρα με αποκλειστικότητα από Peggy Zina. Έρωτας μικρός. Μ' αρέσει η Peggy πάρα πολύ, γιατί είναι ωραία. Είναι Ντάνα Καραντάν, είναι ξανθιά. Και εγώ το ξανθώ, το εκτιμώ. Και είναι και φωνάρα. Και πριν περάσω σε Peggy Zina, θέλω και άλλα μηνυματάκια. Και φυσικά που αλλού στο Viber μας. 6937 949 949. Και τώρα αναλαμβάνει η Πεγκάρα. Έρωτας μικρός, αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες.

Εκπτώσεις μόνο στην Black Friday. Στη ζωή μας καμία έκπτωση. Πολύ ωραία και σοφά τα λέει το Κατερινιό. Κατερίνα λοιπόν και χημεία πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα έχεις την υπέροχη μελωδική και γάργαρη φωνούλα μου, θα έλεγε κανείς. Όντως κανείς. Γιάννης Κατηράκης λοιπόν, είμαι το φιλαράκι σου μέχρι και τις 8 για να μπει καλά εβδομαδούλα. Και ξέρω αυτή τη στιγμή έχεις πάρα πολλά νεύρα γιατί λες: Γιάννη, είμαι κολλημένος στην κίνηση. Έχω απελπιστεί, έχω φτάσει στα μη περαιπέρω. Περαιπέρω, το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει. Περαιτέρω, δεν μπορώ να κουνηθώ, θέλω να πάω σπίτι μου. Τι γίνεται στους δρόμους? Θα σε ενημερώσω αμέσως με τσιφτετελούγκα. Λοιπόν, για να δω το χάρτη το ρημαδιασμένο. Τι να χάνετε, μου βγήκε κρυθαράκι. Τι ήθελα να τον δω το χάρτη. Μεγάλη πίκρα με έπιασε, παιδιά μου. Μεγάλη πίκρα και καημός. Βλέπω ένα κυφισό. Ω Παναγιά μου, σαν το ματοπελτές που μαρώ. Καλά, ύψος μεταμόρφωσης στο χειρότερο χάλι που έχεις δει στη ζωή σου. Μπορντοροδοκόκκινος. Ύψος Νέας Ιωνίας. Χάλια. Νέας Φιλαδέλφειας. Χάλια. Σε πολίον. Χάλια. Στο ύψος του Εγαλαίου όμως. Πάλι χάλια, παιδιά, δεν υπάρχει σωσμός από πουθενά. Καλά, εκεί θυσίες δεν το συζητώ, δεν θέλω καν να την πιάσω στο στόμα μου και να το λερώσω. Όπως και η Μεσογείων, παιδιά, τι κατάσταση είναι αυτή. Μα δεν τα έχετε μάθει πια. Τι άλλο να κάνω πια, κάθε μέρα τα λέω. Αφού ξέρεις, η Μεσογείων, η Κηφισίες, η Αττική Οδός και ο Κηφισός θα έχουν κίνηση. Πήγαινε από κάπου αλλού, θα μου πεις. Από πού, Γιάννη, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Κάνω τώρα αίτηση να γίνει κάποιο νομοσχέδιο στην κυβέρνηση, να φτιαχτούν 5-6 δρόμοι ακόμα, να εξυπηρετούμαστε. Έχει καταντήσει αηδία πια. Βέβαια, βλέπω, παιδιά, μέχρι και στον Πειραιά έχει κίνηση. Σταυροκοπιέμαι και κάνω τάμα στην Αγία τη Θέκλα να διάσουν οι δρόμοι, να πας σπιτάκι σου εύκολα, γρήγορα και ανέμακτα. Κουράγιο, αγαπημένα μου ακριτή, κουράγιο και κουράδιο επίσης. Το λέω συνέχεια. Τι άλλο να σου κάνω, να παλύνω τον πόνο σου. Μου ήρθε μια ιδέα, γιατί σε λίγο μην ξεχνάς ότι θα σε βγάλω στον αέρα να μου τραγουδήσεις και να πάρεις και δωράρα. Οπότε κάπως λίγο θα έρθει ένα πάγκιο στην ψυχούλα σου, λέω εγώ τώρα. Και αν δεν έρθει με το δώρο, θα έρθει με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη που είναι εδώ έτοιμος να μας τραγουδήσει. Ό,τι και αν πω, ό,τι και αν τραγουδήσω, ό,τι και αν κάνω για σένα, εύχομαι να περνάς καλά, γιατί είσαι εδώ στο The Giannis Katinaki Show στο ρυθμό 949. Είτε με κίνηση είτε χωρίς, είμαστε παντός καιρού και θέλουμε να είμαστε η καλύτερη παρέα. Δώσε Μιχαλιό μου να γίνει πανικός. Έλα.

Πάμε λίγο. Θέλω να χαθεί ο έλεγχος, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8. Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι εδώ για σένα για να κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα. Πριν πω το οτιδήποτε άλλο, να δώσω πολλά φιλιά στο Μαράκι που μου λέει: Γιάννη, είσαι η καλύτερη παρέα. Όσες μερισό, Μαρία μου, φιλιά από Σαλόνικα, στην οποία έχω καιρό να πάω, αλλά ποτέ δεν ξεχνώ, γιατί ως γνωστόν. Στα τεκνά είναι βρυσομάνα που έλεγε και η Κορίνα Μητροπούλου. Τα φιλιά μου λοιπόν, Μαρία μου, τα φιλιά μου και στη Σαλόνικα. Και άκου τώρα τι βλέπω εδώ πέρα και κοντεύω να βγάλω χαλάζιο. Η Σακύρα λέει, σκέφτεται να σπουδάσει ιατρική μετά τη μουσική. Έπρεπε να γίνω γιατρός, λέει. Δεν έπρεπε να γίνω τραγουδίστρια. Μόλι σκέψου να έχει βγάλει μοροίδες, να πηγαίνει και να είναι η Σακύρα να σου λέει λατροτούρα. Δεν είναι. Κάποιοι άνθρωποι δεν σου βγάζουν το φυσικό. Δηλαδή, να έχει τώρα χονδρομαλάκι σε πηγονατίδε. Κανεί λε, Μωρή Σακύρα, τι να πάρω, απλά τρολέοντο, όχι να σου λέει αληθή. Σακύρα είναι για άλλα πράγματα. Να λυκνίσει την κορμάρα τη. Δεν μπορεί να έχει ακροαστικά και να πα Σακύρα. Σακύρα να ανεβαίνει να είναι Ντάνα Καραντάνα. Σακύρα μου, μια χαρά είσαι εκεί που είσαι. Σίγουρη δουλίτσα και όλα καλά. Ξεφορτώθηκε και τον πήγε το μουλάρι. Είσαι στα καλύτερά σου. Εμένα ακού. Και να μα ακούει Σακύρα να στείλει και ένα μήνυμα. 6937-949-949. Το Viber μα και εγώ αφιερώνω στη Σακύρα. Παγκόσμιο φαινόμενο από Πέτρο Ιακωβίδη. Γιατί είσαι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, Σακύρα μου. Άσε ιατρικές και τα αίματα, να κάνεις κλείσματα τώρα, να σου έρχονται εκεί γκουχ, γκαχ, γκουχ. Θα είσαι κάθε μήνα άρρωστη, τρέχουν οι μίξες. Όχι, παιδιά, ο ιατρική είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Κάτσε και πέρα Ντάνα Καραντάνα με τα ωραία σου ταξεοπίστια. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν, δυνάμωσε την ένταση. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Αργυρός και πολύ, πολύ λίγο. Βασικά τώρα, τώρα σε πολύ, πολύ λίγο έρχεται και η σκάλα του Μιλάνου που θα βγεις να μου τραγουδήσεις και θα γίνει χαμός.

0: Βεβαίως και θα είμαι δίπλα σου. Εδώ είμαι, δεν γλιτώνεις. Δεν σ' αφήνω, δεν σ' αφήνω. Κύκλος γίνομαι και κλείνω. Που χωράει μόνο έναν. Δηλαδή, εσένα, αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακρότη, που είσαι εδώ στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρεούλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 τις δύσκολες ώρες της κινήσεως, Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου. Και όχι έτσι απλά. Με δώρα, έμπρακτα σου δείχνω την αγάπη μου. Γιατί τώρα ήρθε η στιγμή, ίγκυκνη ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, του Γιάννη Κατινάκη, αλλά κυρίως η δική σου, για να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου. Που βγαίνεις στον αέρα, μου τραγουδάς, τραγουδογκαρίζεις συγκεκριμένα, και κερδίζεις και δωράρα. Εδώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρε τραγούδισε. Την είδα εγώ στο TikTok. Δεν τραγουδίσεις εσύ. Κάλεσέ με λοιπόν τώρα, πού αλλού, στο 210-6835-722. Επαναλαμβάνω για τους απρόσεκτους. 210-6835-722. Βγαίνεις στον αέρα, μου τραγουδογκαρίζεις και παίρνεις δωράρα από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Τα φιλιά μου στην Αναστασία, Αναστέζια θα λέω, που μόλις μου στείλε στο Viber μας. Και όσο με καλείς, εγώ να σου πω ότι σε περίπτωση που νιώθεις το δέρμα σου ξηρό, αφυδατωμένο και χωρίς ζωντάνια, α, είναι πολύ σοβαρό αυτό, παιδιά, τότε χρειάζεσαι την κρέμα εξαιρετικά ισχυρής ενυζάτωσης. Το παιδάκι δεν μπορεί να μιλήσει. Moisturizing Plus, βεβαίως, από τη Fresiderm, που έχει πανίσχυρη υδατική και επανορθωτική δύναμη και αυξάνει τη σύνθεση του κολαγόνου κατά 112%. Καλά, αυτό είναι εξαιρετικό, το πάρω και εγώ. Ενώ μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες η επιδερμίδα είναι πιο ενυδατωμένη κατά 7,5%. Εδώ μιλάμε με στατιστικά και θα γίνει πανικός. Για να δω τηλέφωνα. Κάτι γίνεται, έλα παιδιά. Δεν θέλετε τα δώρα. Τραλαθώ τελείως. Για ξεσηκωθείτε λίγο. 210-6835-722 για να βγεις και να παίξουμε, να τραγουδήσεις και να περάσουμε εξαιρετικά. Περνάω σε break και επανέρχομαι με ακροατόπουλο.
1: Πρωινά Ναυάγια.
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Πώς σε λένε?
2: Ορέστης.
0: Ορέστης, αρέσει το σχολείο?
2: Όχι.
0: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
2: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι κανόνες?
2: Να απαντάμε μόνο λάθος.
0: Σωστά! Ποιο ζώο έχει αγκάθια?
2: Η Αλεπού.
0: Ναι! Πόσα αυτιά έχει ένας άνθρωπος?
2: 50.
0: Ναι! Σε ποια χώρα θα βρούμε πυραμίδες, Ορέστη?
2: Στην Ελλάδα.
3: Μπράβο, Ορέστη! Μπράβο!
4: Έχετε κρατήσει ενθύμη από πρώην.
5: Λοιπόν, εγώ δεν κρατάω. Έχω βρει παιδιά και υπάρχει ακόμη χάρτινο κουτάκι λόγω τιμής. Δεν το άνοιξα.
4: Ορκίσω ότι δεν το έχεις ανοίξει
5: λόγω
4: ποτέ.
5: Λόγω τιμής.
4: Να το ανοίξουμε εμείς.
5: Θα κάνουμε unboxing.
0: Και αν έχει ρε παιδί μου ένα ραντεβού που έχουν να βρεθούν μετά από 5 χρόνια.
5: Έφυγα.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
15: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
16: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
3: στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
17: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
3: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
18: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
19: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
3: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
20: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
21: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
20: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
24: Γιατί βρε αγόρι μου?
23: Φοβάμαι.
25: Τι φοβάσαι?
23: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
24: Είπαμε, θα προλάβουμε.
23: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
24: Ναι.
23: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
24: Ναι, ναι, ναι.
26: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
23: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
24: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
27: Σεσουάρ για δολοφόνους.
28: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
27: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
28: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
27: Σεσουάρ για δολοφόνους.
28: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
27: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
29: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
30: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
31: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
30: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
31: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
30: Τότε να σας βάλω στο -1.
31: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
30: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
31: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
32: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
33: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
34: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
35: Εδώ είμαστε!
34: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
35: Εδώ είμαστε!
34: Θέλεις κουπονιά αγορών?
35: Εδώ είμαστε!
34: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
35: Εδώ είμαστε!
34: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
36: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Βρε καλώστα, βρε καλώστα και πάλι και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία παρεούλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. I'm here for you, only for you my lovely ακρόατη and friend. Θα τα πω και στα αγγλικά γιατί με κεντάνε international. Τώρα όμως είναι η ώρα για να απαλύνω τον πόνο σου. Και πώς θα το κάνω αυτό? Θα σου δώσω δωράρα, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς. Εγώ ευτυχώς έχω εδώ app και μπορώ να πάω σε οριλά και εσύ κερδίζεις 2 πίτσες high protein από την αγαπημένη Pizza Fan. Έχω 2 crazy girls σήμερα να περιμένουν να βγουν να τραγουδήσουν και ξεκινάω κατευθείαν με την πρώτη. Αλλο!
1: Ναι. Ναι.
0: Έλα, έλα φίλη.
1: Τι κάνεις? Είμαστε 2 εδώ. Έχω και την κόρη μου μαζί που θα με στιγοντάρει.
0: Με τρελαίνεις. Θα βγουν και οι μπατζανάκηδες σε λίγο. Θα βγουν και οι γιαγιάδες και οι παππούδες και οι κουνιάδες. Όλοι ρυθμό 949. Πώς σε λένε εσένα και πώς σε λένε και την κόρη?
1: Ζωή. Το σκεφτεί.
2: Ελένη.
0: Αγάπη μου, Ελένη μου. Τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Όχι, η Ελένη θέλει να μου μιλήσει. Θέλω την Ελένη.
2: Μιλά μου. Καλά.
0: Αγάπη μου, πόσο χρονών είσαι?
2: 7.
0: Κι εγώ. 7,5 για την ακρίβεια. Στα ίδια κινούμαστε. Πώς προστεί ο γέλοντας, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν μοιάζει. Περνάει λίγο, Ελένη. Γιάννης.
0: Για μισό χρόνο τώρα, τι είναι αυτό? Θα μου τραγουδήσετε, θα μου τραγουδήσετε παρέα, ντουετάκι.
1: Αμέ.
0: Τα καλουτάκια, τέλεια, μισό.
1: Το αγαπημένο μας τραγούδι, τον παλιό σκορπιό της Παυλίνας Βουλγαράκη.
0: Να πέσουν τα σήματα.
3: Εδώ η απέναντι. Στη σκάλα του Μιλάνου.
4: Στη σκάλα πανεβαίνεις.
0: Να ανέβαινα κι εγώ. Are you ready to sing for me?
1: Ναι, ναι.
0: Δώστε το, κοριτσάρες.
1: Τσούφι μόνο και μετά το μετανιώνω. Πάλιο σκορπιέ, εγώ για σένα λιώνω.
0: Αχα.
1: Με το αγύριστο το κριτικό κεφάλι σου, τι να πω που σ' αγαπώ κι όλα χαλάλι σου. Λέει το και το κουμπλέ τώρα, συνεχίζει.
0: Αυτό το τραγούδι υπάρχει?
1: Υπάρχει, είναι ο παλιός σκορπιός της Παυλίνας Βουλγαράκη. Για τις ταλαιπωρημένες ψυχές από τους σκορπιούς.
0: Α, εγώ που έχω οροσκόπο σκορπιό δεν με παίρνει πολύ πολύ να μιλήσω, πέραν τούτου όμως.
1: Εγώ οροσκόπο σκορπιό έχω, Γιάννη.
0: Με τι ζώδιο?
1: Με ζυγό.
0: Ανακάναμε και το άστρα και όραμα, μαλάκι. Τα κάνω όλες στην εκπομπή αυτή, βάζω και ένθετο. Για να δούμε πώς τα πήγατε, κοριτσάρες μου. Τα καλουτάκια θα σας λέω.
1: Εντάξει.
0: Δεν γινότανε να χάσετε. Και ντουέτο και παλιοσκορπιός και η Ελένη που είναι κατά πολύ μεγαλύτερη μου. Όλα συνηγορούσανε στο να κερδίσετε 2 πίτσες high protein από την Pizza Fan.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να φάτε. Αγάπη μου, να φας, να καρδαμώσεις, να γίνεις 3 μέτρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά, ακούμε μόνο ρυθμό.
0: Φιλάκια, αχ και μου κλείσει άλλη. Βγάζω επόμενο έτσι, λοιπόν. Γεια! Άλλον είχα στη γραμμή, αλλά βγήκες εσύ τώρα.
5: Εγώ είμαι, που ήμουν έχετε πριν.
0: Γιατί έκλεισες, Χριστιανή μου?
5: Δεν το σήμα, είμαι στον δρόμο και λέω και τώρα.
0: Είδες όμως η μοίρα σε προστάτεψε ξανά πίσω στη γραμμή. Πώς σε λένε, φίλοι μου?
5: Είμαι πολύ ξένη.
0: Πολύ ξένη, να σε λέω ξένη.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Δύο ξένη, αγαπημένη σειρά. Από πού με καλείς?
5: Γάλλιο.
0: Πόσο χρονών είσαι?
5: Είμαι 28.
0: Ακούγεσαι 8, γι' αυτό το λέω. Δεν το έχουν ξαναπεί?
5: Μου το έχουν ξαναπεί, αλήθεια.
0: Μην βρούμε κανένα μπελά τώρα. Τι θα μου πει, ζουζούνια?
5: Το φύση ξέρω, σα βοριά. Άλλα, ξαγνώμη, είχα άλλο στο μυαλό μου, είμαι από αυτό.
0: Δώσε το μελτέμι του βοριά να μα πάρει και να μα σηκώσει. Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, λάλατο.
5: Φύση ξέρω.

0: της. Congratulations.
1: Είσαι τέλειο.
0: Οι αλήθειες να λέγονται. Ότι είμαι, είμαι. Λοιπόν, και εσύ. Δύο πίτσες high protein από την Pizza τη Fan. Έχεις πάρει ένα τις φάσεις πίτσες ή μόνο φαγού θα είσαι?
1: Εντάξει, όχι, θα τις μοιραστούμε.
0: Δεσμευμένη κι εσύ?
1: Λέγω, έχω και παιδάκι.
0: Θέλετε όλοι να μου οδηγήσετε στην κατάθλιψη, αυτό θέλετε. Να μου θυμίσετε κάθε μέρα ότι είμαι ένας μαγκούφης. Ράφι FM λοιπόν, αντιγερυθμός 949, να σε καλά φίλη μου, μου μοίρασε την πίκρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, φιλάκια.
0: Φιλάκια αγαπημένη, και εγώ θέλω να σου πω ότι εάν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, που ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Χαμός θα γίνει λοιπόν, Pizza Fan και τα μυαλά στα κάγκελα, και εμείς περνάμε αμέσως σε Ελένη Φουρέιρα. Και αλληλούια, αριθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Πάμε λίγο τα ντέρτια και καημή. Η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη αφιέρωσε σε πρώην είναι η στιγμή να το στείλεις. Κατερίνα Λιόλιου, πάντα με τα σωστά τα λόγια της, εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, αυστηρά και μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα ακούσεις και αυτό το πανέμορφο, πανέξυπνο, παντρελό πλάσμα, Γιάννη Κατινάκη. Αλλά τώρα τέρμα τα λόγια και χαμηλώστε τα φώτα. Γιατί τώρα είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή να μου στείλεις τον πόνο και τον καημό σου, το σεκλέτη και την πίκρα σου, γιατί ο πόνος εδώ βραβεύεται. Αν λοιπόν μου στείλεις το πρόβλημά σου τώρα στο 6937-949-949, το Viber μας φυσικά, κερδίζεις δωράρα. Δεν την αποκαλύπτω ακόμα για να σε τσουρουφλήσω. Επαναλαμβάνω. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω το σεκλέτη σου, πάσης φύσεως. Ερωτικό, το δέχομαι. Φιλικό, το δέχομαι. Οικογενειακό, το δέχομαι. Επαγγελματικό, το δέχομαι και αυτό. Περιμένω πάσης φύσεως προβλήματα. Να, όπως έχω εδώ ένα φίλο από τα εξωτερικά που λέει 21χρονος αρνείται να δουλέψει καθώς, όπως λέει, δεν ήταν επιλογή του να γεννηθεί. Και να σου πω κάτι, συμφωνώ πάρα πολύ. Γιατί αν σε ρωτούσανε, θες να έρθεις στη ζωή να κάνεις χαμαλίκι 9-5, να έχεις το κάθε κουλό αφεντικό να σου λέει και να σου καριδογκαρίζει, α, κάνε εκείνο, κάνε άλλο. Θα το έκανες? Όχι. Εγώ είμαι μαζί του γιατί είναι ριζοσπάστης και επαναστάτης. Αν έχεις λοιπόν παρόμοια προβλήματα, τα περιμένω και σου δίνω και χρόνο να μου τα στείλεις. 5 λεπτάκια συγκεκριμένα. Δεν πάω σε break να αλλάξει σταθμό. Πρόσεχε, να τα ξεκαθαρίσουμε. Για να σου δώσω χρόνο να μου στείλεις μήνυμα, πάω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Peggy Zina. Έρωτας.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σήμα έχω τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Επόμενος.
12: Ναι, ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: See student hot takes.
16: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
3: Παράκαλυτο να γίνει.
2: Έχασα!
3: Να σου πω κάτι!
4: Αυτό είναι τρίποντο.
2: Ναι. Ο ρυθμός τα σπάει!
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
10: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Δε Γιάννης Κατήρα.

Σας παιδάκια μου αγαπημένα, αγαπημένα μου φιλαράκια, αγορόπουλα και κορτσόπουλα βεβαίως, βεβαίως. Είστε εδώ στην καλύτερη παρέα, σε υποδέχομαι με ανοιχτές αγκάλες στο ρυθμούλι μας, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να την περάσουμε. Χάρμα, ζάχαρη και μέλι και γαλακτομπούρεκο, μη σου πω. Γιάννης Κατινάκης πίσω από το μικρόφωνο και σε λίγο έρχεται η ώρα που ο πόνος σου θα επιβραβευτεί. Γιατί εγώ ξέρεις τι λέω. Όλοι πονάμε, περνάμε δύσκολα, έχουμε προβλήματα και δεν έχει έρθει ένας να μας πει, να σου πω κάτι. Επειδή πονάς, θα πάρεις και ένα δώρο με πάρα πολύ αγάπη. Βρέθηκα λοιπόν εγώ και ο ρυθμός 949 να δίνουμε δώρο στον πόνο σου. Ζήτησα λοιπόν για το δικαστήριο του Γιάννη, τη στήλη μας εδώ πέρα, να μου στείλεις την προβλέμα σου και η επικρατέστερη προβλέμα, αυτή που θα διαλέξω εγώ δηλαδή και θα μου κινήσει το ενδιαφέρον, θα λυθεί στον αέρα του ρυθμού και θα κερδίσει και δωράρα. Είμαστε γαλαντόμοι, άι βασίλειδες παντός καιρού. Έχω ήδη δει πολλά προβλήματα που έχετε στείλει. Δεν έχω διαλέξει ακόμα, δεν έχω διαλέξει. Αμφιταλαντεύομαι, δεν ξέρω τι γίνεται. Αφήστε μου δύο τραγούδια ακόμα να διαλέξω, αλλά τι τραγούδια, γιατί ξεκινάω με υπεραποκλειστικότητα από Peggy Zina, που την ακούς πρώτος εδώ στο ρυθμό 949. Έρωτας μικρός, οπότε τι κάνεις? Δυναμώνεις μέχρι να σου σπάσουν τα τούμπανα και να χρειαστείς οριλά και αφήνεις την μπεγκάρα να κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά, να σε καρακαψουρέψει. Peggy Zina λοιπόν, και επιστρέφω με το δικαστήριο του Γιάννη. Εισαγγελέας, παραρείο πάγονται κειμενικά.

0: Βρήκες και όλοι μαζί ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες και εν τέλει με έγραψες τα παλιά σου τα παπούτσια στις παλιές σου σαρβίλες και μ' άφησες μονάχο να κλαίω και να οδύρωμαι. Θοδωρής Φέρης αγαπημένος λοιπόν, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις Only Successes βεβαίως, γιατί το χειρίζομαι εξαιρετικά και το αγγλικό. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου. Τώρα όμως είναι οι ώρες οι μεγάλες, οι ώρες οι σοβαρές. Γιατί ξαναφοράω νοερό ταγιέρ και γίνομαι εισαγγελέας παραρίο πάγο. Γιατί ήρθε η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσω το δικό σου πόνο. Βέβαια, δεν έχω διαλέξει ακόμα ποιο πόνο θα λύσω, να ξέρεις. Λοιπόν, να λύσω τώρα αυτό. Θα λύσω αυτό που είχε να κάνει με ταξίδι. Κάτι μου έκανε το ταξιδιάρα ψυχή. Λοιπόν, να πέσουν τα σήματα και είμαστε έτοιμοι.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: 12.30 και ορκίζομαι κι εγώ. Μπες μέσα, μωρή Ντάντζελο, παλεύεις πια. Έχουμε να κάνουμε δίκες εδώ πέρα. Και έχω μία που έχει πόνο και σε κλέτη και πίκρα μεγάλη στην ψυχή της. Γιατί λέει, η φίλη μου κανονίζει ταξίδια χωρίς να με υπολογίσει σε αυτά. Μετά από μία ρήξη που υποτίθεται αφήσαμε πίσω. Βρήκε άλλο, λέει, σύνοδο. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Εγώ θα σου πω, αγαπητή μου, ότι ίσως επειδή αφήσετε πίσω τη ρήξη αυτή, γι' αυτό το λόγο βρήκε άλλο συνοδό. Γιατί τα ταξίδια είναι ο βασικότερος λόγος για να ξεκατηνιαστείς με φίλο, γκόμενο είτε και οικογένεια. Τα ταξίδια είναι η αλήθεια της ψυχής. Ξεδιπλώνεται όλη η φόδρα, όλο το γυαλιστερό που έχεις και μένει το κουρέλι της ψυχής. Γιατί στη συγκατοίκηση τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πρώτον, οι τουαλέτες, τα μπάνια, το πρόγραμμα, τι πήρες, τι δεν πήρες, φτιάξε βαλίτσα, πού να πάμε, με τι μέσο, με καράβι, αεροπλάνο, διαστημόπλιο. Να μείνουμε εκεί, όχι εκεί, και ξυπνάει ο ένας 10, ο άλλος 12, κάνει φασαρία. Λες, σταμάτα πια να κοιμηθούμε, άνθρωπέ μου, σταμάτα. Βγάλε το σκάσμο που θες από τις 10 η ώρα να κουτρουβαλιόμαστε, να κουτρουξεκομιμπό, τι κάνουμε τώρα μέσα στις θάλασσες και τα λαγκάδια. Θέλω να κοιμηθώ, όχι, λες εσύ, ήρθαμε στο νησί για να δράξουμε τη μέρα. Γιατί, τις 6 το πρωί, για ποιο λόγο, τι είμαστε φουρνάριδες, καλδέρνηση καλέως. Λες εσύ όμως, κάτσε ρε παιδάκι μου. Ήρθαμε εδώ πέρα για να κοιμόμαστε, όχι ήρθαμε να σκάβουμε. Όλα αυτά λοιπόν στο ταξίδι, όλα αυτά τα ωραία, τα χαριτωμένα, έρχονται σε έξαρση και μέρα με τη μέρα με τη μέρα θες να φέρεις ένα τηγάνι τεφάλι στο κεφάλι του άλλου. Οπότε εγώ θεωρώ ότι, παιδιά, πολύ ωραία μονολόγησε, θεωρώ ότι αυτή η φίλη δεν ξαναπάει μαζί στο ταξίδι για να προστατέψει τη σχέση σας. Πες και ευχαριστώ και όλα υπέροχα. Εν τω μεταξύ, η φίλη που μου το έστειλε είναι στην έρημο Σαχάρα με μια γκαμίλα. Μάλλον της αρέσουν πολύ τα ταξίδια. Λοιπόν, λύση δεν έδωσα, αλλά ξέσπασα για τα ταξίδια, τα οποία καθόλου δεν μ' αρέσουν. Και αφιερώνω Κωνσταντίνο Αργυρό και νερό. Γιατί νερό και αλάτι. Νερό και αλάτι λένε, ή ψωμί και αλάτι. Λοιπόν, το αίμα νερό δεν γίνεται. Και άλλες τέτοιες παροιμίες ωραίες. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

Εσύ όμως είσαι εντάξει γιατί ξέρεις πολύ καλά τις υποχρεώσεις σου, έτσι. Και ποιες είναι? Κάθε απόγευμα να είσαι μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη για να μπει καλά εβδομαδούλα. Δευτερούλα σήμερα και γιατί χαίρομαι. Άλλο ύφος είναι για τη Δευτέρα, πάμε λίγο. Δευτερούλα σήμερα και τι να κάνουμε, θα την παλέψουμε και εδώ. Μια μιζέρια υπάρχει τη Δευτέρα και νυχτώνει και πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά. Πλέον δεν θέλω καθόλου. Μαύρη νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Με λίγο τσιφτετέλι όμως, να τα λέμε έτσι με μια μουσική υπόκρουση, τα πράγματα θα ανέβουν. Όπως πια η διάθεση, το κέφι και η ψυχολογία. Και εννοείται θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Μισό να βήξω. Ποιος με μάτιασε, Παναγία μου. Θα δείξουμε κιόλας. Αλλάζει και ο καιρός, θα αρρωστήσουμε όλοι, πνευμονίες, νύξες. Δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα. Ωστόσο, για ό,τι και να γίνει, υπάρχει λύση. Να, υπήρχε εδώ πέρα ένας τύπος λοιπόν, κάτσε να τον δω, ναι. Αυτός είναι, ο οποίος είχε μια γυναίκα που γκρίνιαζε πάρα πολύ. Γκρίνια, γκρίνια, αυτή μύρλα. Του είχε κάνει τα ζωτικά όργανα τρίματα και σου λέει, κάτι θα κάνω, δεν θα χωρίσω, δεν μείνω μαγκούφης. Παρίστανε, λέει, τον κοφό για 62 χρόνια, ώστε να αποφεύγει την γκρίνια της γυναίκας του. Εξαιρετική λύση, σου λέει. Και δεν θα μείνω μπακούρι, και θα έχω και τη γυναίκα, και δεν θα έχω και τη μύρλα. Και αυτό είναι ωραία λύση και για τη δουλειά και για όλα. Κάνεις εκεί πέρα τον κοφάλαλο και λες τι ωραίο, τι καλά, σκίζει βάρκα τα νερά. Δεν σου μιλάει άνθρωπος και ζεις ζωή χαρισάμενη. Τώρα αυτά είναι σοβαρές λύσεις, πιστεύεις που λέω? Γιατί είναι μια σοβαρή εκπομπή? Όχι, αλλά περνάμε εξαιρετικά. Μέχρι και τις 8 λοιπόν θα είμαι στην παρέα σου και περνάω ευθύς αμέσως σε Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις? Έτσι, ρομαντικά και όμορφα. Και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι. Απειλητικό, μπορεί ίσως, δεν υπόσχομαι τίποτα.

0: ψέματα ποτέ. Και ποιος λογαριάζει το ψέμα αν σου πληρώνει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ? Βρες με εμένα έναν ή και μία, μη σου πω, και γυναίκα και ό,τι θέλεις. Αν πληρώνει ΔΕΗ και ΟΤΕ, τα πράγματα είναι δύσκολα πια. Οι εποχές είναι πανάκριβες. Θέλω και ΔΕΗ και ΟΤΕ και ενίκιο και μη σου πω. Και δύο τρελουχαράκια μες στο μήνα, τα θέλω να μου τα πληρώνεις. Γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος, ο Γιάννης Κατινάκης, ο παρανοϊκός που σε υποδέχομαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και λίγο μας έμεινε ακόμα, μέχρι και τις 8 να κάνουμε παρεούλα. Τώρα που είσαι στην κίνηση, σε βλέπω, σε καταλαβαίνω. Νομίζω ότι δεν σε βλέπω. Σε βλέπω που συχτηρίζεις και βλαστημάς και λες, τι θα γίνει πια, πόση ώρα θα φάω στο Κηφισίας. Δεύτερο σπίτι μου έγινε πια, να την νοικιάζω κιόλα σε λίγο. Υπομονή. Υπομονή και Κηφισίας, και ο Κηφισός θα γίνει πιο γαλανός, αγαπημένο μου φίλε και ακροατή. Για να τσεκάρω και λίγο την κίνηση. Να δω σε τι κατάσταση βρίσκεσαι. Στα χάλια σου βρίσκεσαι. Δεν πειράζει όμως, όλα θα περάσουν. Γιατί εγώ έχω να προτείνω τα καλύτερα. Τιτανικός, όχι ναυάγιο, τιτανικός να δεις και να απολαύσεις. Από το κατάστρωμα έως το βυθό του Ατλαντικού, ο Τιτανικός ζωντανεύει στο Γουδί. Από 12 Οκτωβρίου, Digital Theater Γουδί. Επιβιβάσου λοιπόν στον Τιτανικό και ζήσε την ιστορία του πιο διάσημου υπεροκεάνιου μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει 3D προβολές, video animations, αναπαραστάσεις και διαδραστικά στοιχεία, αλλά και VR έτσι για το καλό λοιπόν. Και τώρα αφού τα είπα και ενημέρωσα σαν ησιακοσιών του ρυθμού 949, είμαι πανέτοιμος για ένα μικρό διαλυματάκι. Θα κάνεις τις υπομονές σου, σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, έχω κι εγώ μια αξιοπρέπεια. Δεν μπορώ να σε παρακαλάω συνέχεια. Κάνε υπομονή 5 λεπτάκια και σε λίγο μαζί σου θα είμαι.
1: Πρωινά ναυάγια.
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Πώς σε λένε?
2: Ορέστης.
0: Ορέστης, αρέσει το σχολείο?
2: Όχι.
0: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
2: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι κανόνες?
2: Να απαντάμε μόνο λάθος.
0: Σωστά! Ποιο ζώο έχει αγκάθια?
2: Η Αλεπού.
0: Ναι! Πόσα αυτιά έχει ένας άνθρωπος?
2: 50.
0: Ναι! Σε ποια χώρα θα βρούμε πυραμίδες, Ορέστη?
2: Στην Ελλάδα.
3: Ναι! Μπράβο! Έχετε κρατήσει ενθύμη από πρώην.
4: Λοιπόν, εγώ δεν κρατάω. Έχω βρει παιδιά και υπάρχει ακόμη χάρτινο κουτάκι λόγω τιμής. Δεν το άνοιξα.
3: Ορκίσω ότι δεν το έχεις ανοίξει
4: λόγω τιμής.
3: Γιατί το... να τα ανοίξουμε εμείς.
4: Φέρω το ανοίξουμε εδώ. Να κάνουμε unboxing.
0: Και αν έχει ρε παιδί μου ένα ραντεβού που έχουν να βρεθούν μετά από 5 χρόνια.
4: Έφυγα.
0: Έφυγα!
1: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρούνες σοφά.
4: Σόλο διβάνι.
5: Τι κουαλίτα.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
15: Α, ένας κύρος που μιλάει.
14: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
16: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
19: Γιατί βρε αγόρι μου?
11: Φοβάμαι.
19: Τι φοβάσαι?
11: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
19: Είπαμε, θα προλάβουμε.
11: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
19: Ναι.
11: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
19: Ναι, ναι, ναι.
20: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
11: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
19: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

Hello, bonjour και καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην πιο ωραία παρεούλα. Ποια είναι αυτή, αναρωτιέσαι? Φυσικά η δική μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, στο ταλέπορο αυτό πλάσμα. Όπως και εσύ ταλέπορος είσαι τώρα, σε ξέρω, γιατί είσαι κουρασμένος από τη δουλειά. Δευτέρα, δεν έχεις γκαζώσει ακόμα. I know your situation. Μπορείς να κουμπίσεις εμένα, σε συναισθάνομαι. Μέχρι και τις 8 λοιπόν θα είμαι στην παρεούλα σου και θέλω και τη δική σου συμμετοχή στην εκπομπή. Μη με αφήνεις μονάχο. Γκαζώνεις με τα μηνύματα και μετά κάπως βαριέσαι. Τι το έχουμε το Viber, τζαμπούιτε να κάθετε? 6937-949-949 το Viber μας. Θέλω μηνύματα πάθους και έρωτα, γιατί και εγώ για σένα έχω στη συνέχεια τα καλύτερα. Γιατί και στο τέλος θέλω να σου ανεβάσω τη διάθεση, αλλά και να σε καψουρέψω. Γι' αυτό ξεκινάω με από να μας κάνει μια ωραία καντάδα. Γιατί ρε παιδί μου, λίγο ρομαντισμό, λίγο ίσαπου, κάποιον να σου πιάσει το χέρι, τον ώμο και μετά ό,τι άλλο χρειαστεί, το χρειάζεσαι. Οπότε δυναμώνεις την ένταση, αφήνεσαι στα χεράκια του Απόν και σε λίγο έρχεται η σκληρή η ώρα του αποχωρισμού. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Αχ, να μπασάρει λίγο η φωνή. Και Απόν.

0: η ώρα να την κάνω κι εγώ Έλλη μου. Θες και κάτι παραπάνω. Έλλη Κοκκίνου, μία και μοναδική κουκλάρα υπέροχη. Μοιάζει σαν 13,5 ετών πια. Είναι μία και μοναδική και την ακούς στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη. Αλλά είπαμε, είναι η ώρα και εγώ να την κάνω. Ίγκυ και είναι η στιγμή να σε παραδώσω. Το ξέρω ότι είναι η ώρα που πονάς. Τι να κάνουμε όμως. Και εγώ, η σύμβασή μου, τρεις ώρες λέει. Όταν κατάλαβε, λίγο κατανόηση. Κάνε λίγο υπομονή σε αυτή τη γυναίκα. Πόσα χρόνια της έχουν μείνει. Αχ, δεν μπορώ. Έλενα Ντάντζελο. Γκαρί, έχω ανοίξει το μικρόφωνο.
1: Sorry, νόμιζα ότι δεν το έχει ανοίξει.
0: Πάθαμε κάταγμα στο αυτί.
1: Έτσι να μην ακούτε σε του μεγάλου ανθρώπου, μιλέ μόνο εμένα.
0: Σαν να κέρδισε ο Πανηγόρη. Κατέβηκε ο στόλο ξεβράκοντο.
1: Δεν πρέπει να πανηγυρίσω το ότι έρχομαι.
0: Πανηγυρίζουμε ότι είναι μία ακόμα μέρα εδώ μαζί μα, η Έλενα Ντάντζελο. Παρά το προχωρημένο τη ηλικία τη, γιατί κάθε μέρα που ξημερώνει για αυτήν. Να τώρα σου πήγε να πνίγει, κατάλαβε.
1: Μου προσθέτει 20 χρόνια κάθε φορά.
0: Δεν σου είπα ότι είσαι 180. 160 λέει ότι είσαι, την αλήθεια.
1: Αύριο.
0: Θα
1: αύριο
0: δείξει.
1: Είναι μια νέα μέρα.
0: Περνάει ο καιρό. Περνάει, σαν νεράκι, κάργαρο νερό. Με πνίξε.
1: Είδε το μάτι μου.
0: Από την κακία, στην κακία σου.
1: Μιλά μάγισσα.
0: Λοιπόν. Για τρεις ώρες βοήθειά σου θα έχεις την Έλενα Ντάντζελο στο αυτί σου. Οπλίσου με υπομονή και θάρρος. Και θάρρος, γιατί μέχρι και τις 11 το κορίτσι αυτό θα είναι εδώ για σένα. Εγώ πάλι στις 5 αύριο μαζί σου. Και να σου πούτε κάτι. Πολλά πολλά φιλάκια.
2: Κάθε γάμος έχει τις όμορφες στιγμές του, αλλά και τα ευτράπελά του. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
12: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
13: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria!
13: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV.
1: Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 8, καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα. Δεν ξέρω για εσάς, θα μου πείτε, βρε Ντάντζελο, είναι δυνατόν να χαίρεσαι που είναι Δευτέρα? Άνθρωπος δεν χαίρεται με τις Δευτέρες. Κι όμως, αυτή τη φορά αποφάσισα να το δω λίγο διαφορετικά. Να πω, ωραία, αυτή την Δευτέρα θα βάλω άλλους στόχους, θα κάνω άλλα πράγματα. Γενικά, αποφάσισα να αλλάξω λίγο, πώς να το πω, τη ρουτίνα μου. Οπότε το ίδιο προτείνω και για εσάς. Βέβαια, νέα πράγματα έχουμε και εδώ στο ρυθμό 9. Έχουμε μια νέα μεγάλη αποκλειστικότητα και αυτός από μόνος του είναι ένας υπέροχος λόγος για να ξεκινήσεις ωραία, με ωραία διάθεση όλη την ημέρα. Γι' αυτό λοιπόν πάμε αμέσως να ακούσουμε Peggy Gina, Έρωτας Μικρός, ένα τραγούδι που εντάξει είναι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από την σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Gina. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιαννιτσούλια. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να δυναμώσετε την ένταση και να το ακούσουμε μαζί. Peggy Gina, Έρωτας Μικρός, αποκλειστικά εδώ στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε το.

Νίκος Βέρτης, πες το μου ξανά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 8 και δεν ξέρω και εσείς αν το έχετε πετύχει ποτέ και στο εξωτερικό και εδώ γίνεται όμως, που βλέπεις κάποια ποδήλατα που είναι στο δρόμο και μπορείς να τα νοικιάσεις. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο εσύ να έχεις ποδήλατο για να κάνεις βόλτα, μπορείς να νοικιάσεις από κάποιο το οποίο βρίσκεται στο δρόμο. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και στο Παρίσι, όπου βρέθηκε η Ναόμι Κάμπελ και η καημένη έγινε viral γιατί πριν ανέβει σε αυτό το ποδήλατο άρχισε να το καθαρίζει. Και λένε όλοι, κοίτα να δεις, είναι μικροβιοφοβική και κοίτα, και θυμάσαι τι έκανε τότε επί COVID που φορούσε ολόκληρη στολή. Εγώ να σας πω κάτι, εγώ τη βρίσκω απόλυτα λογική. Νομίζω ότι και σε Ελληνίδα μάνα να πας να το πεις ότι ανέβηκε σε τέτοιο ποδήλατο χωρίς να το καθαρίσεις, το ίδιο θα σου πει, καλά πουλάκι μου, είναι δυνατόν να πιάσεις εκεί που πιάνουν τόσοι άλλοι. Δεν ξέρω, εγώ τη βρίσκω λογική και βρίσκω παράλογους όσους δεν το κάνουν. Θέλω βέβαια και την άποψή σας στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 και πάμε αμέσως να ακούσουμε αυτή την μαγική φωνή. Από Νατάσα Θεοδωρίδου εννοείται, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ποιος θα σου το πει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και πρεμιέρα απόψε το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα στον Αντένα για το The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα υποδεχθεί και φέτος στο πλατό του The Tonight Show ξεχωριστούς καλεσμένους και με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια και μουσική θα κάνει ξανά τα βράδια μας μοναδικά απολαυστικά. Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν εννοείται στο The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που θα γίνει η νυχτερινή μας παρέα. Βέβαια, εγώ θέλω να σας πω και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα κάνω σπόιλ, νομίζω δεν θα κάνω γιατί το έχει ανεβάσει και ο ίδιος. Λοιπόν, θα είναι σήμερα και ο Γιάννης Κατινάκης εκεί, το δικό μας το αγόρι, το υπερταλαντούχο, οπότε να συντονιστείτε, να τον δείτε και μετά να του στείλετε και μήνυμα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
14: Νέα κυκλοφορία.
15: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το

0: κυκλοφορία.
1: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
0: Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών.
7: Εδώ είμαστε.
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro.
7: Εδώ είμαστε.
6: Θέλεις κουπονιά αγορών.
7: Εδώ είμαστε.
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά.
7: Εδώ είμαστε.
6: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, εδώ και εσείς, εδώ και εγώ. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 20 βαθμούς Κελσίου και δεν ξέρεις τι να φορέσεις έξω. Να βάλεις μπουφά, να μην βάλεις μπουφά. Να φορέσεις ζακέτα, να μην βάλεις ζακέτα. Να φορέσεις κοντομάνικο, τι να κάνεις τέλος πάντων. Οπότε κάπως καταλήγεις να κουβαλάς όλο σου το σπίτι μαζί. Λοιπόν, μη στεναχωριέστε, γιατί όταν έχεις καλή παρέα, όλα περνάνε. Και μάλιστα, μη σας πω ότι αυτός ο καιρός, έτσι ο ντεμή, είναι πολύ καλύτερος από τις βροχές των προηγούμενων ημερών. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Αντώνη Ρέμο, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Λοιπόν, και εγώ είμαι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Και Τετάρτη είναι κοντά αυτή η μέρα. Τις Τετάρτες ξέρουμε ότι είναι ξεχωριστές ημέρες. Έχουμε το εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη είναι αυτό, 8 με 10. Κάθε εβδομάδα λοιπόν έχει μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν θέλουμε να μας πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε γάμο. Θέλω να είστε δημιουργικοί, να έχετε έτσι φαντασία, να μας πείτε πράγματα τα οποία σας έχουν συμβεί και τέλος πάντων να μας στείλετε και εσείς τη δική σας ιστορία. Αυτό θέλουμε να ακούσουμε με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτά στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και γιατί σας λέω να τα στείλετε? Γιατί αυτή την Τετάρτη αυτά θα ακούσετε. Αυτά τα τραγούδια που θα πείτε, αυτές οι ιστορίες, τις δικές σας ιστορίες και αυτά τα συναισθήματα. Όλα αυτά λοιπόν την Τετάρτη στο εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Και θα ακούσουμε και τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού 949, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία. Κάτι χάρη.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές τιμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμια.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτό μετά τις 9, καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα. Και σήμερα Δευτέρα, έτσι, για να ξεκινήσει ωραία η εβδομάδα, ξεκινάει και η νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Peggy Zina, Έρωτας Μικρός. Ένα τραγούδι, τραγουδάρα, γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από την σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γενιτσούλια. Οπότε θέλω, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, απλά να απολαύσετε αυτό το διαμάντι. Είναι Έρωτας Μικρός αποκλειστικά στο ρυθμό 949.

Φεγγάρι μου χλωμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν κυκλοφορείς γενικά στο κέντρο της Αθήνας στις καθημερινές, τότε θέλω να δώσεις προσοχή. Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα. Και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρξουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, από την Τρίτη, αύριο λοιπόν, περίπου υπολογίστε απογευματινές βραδινές ώρες, έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, και εννοείται κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, θα υπάρξουν ουσιαστικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά και διάφορες εκτροπές στην κυκλοφορία σε κεντρικούς οδικούς άξονες και κυρίως γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά όπως σας είπα και σε διάφορες λεωφόρους όπως Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Οδός Πανεπιστημίου, Σταδίου και όπου αλλού λέει απαιτηθεί. Οπότε να έχετε το νου σας, αν να πάτε κάπου, να πάτε από νωρίς για να φτάσετε φυσικά στην ώρα σας και γενικά να κάνετε τα κουμάντα σας που λέμε. Εγώ όφιλα να σας ενημερώσω να είστε προετοιμασμένοι. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα που τόσο πολύ αγαπώ, από Πέτρο Ιακωβίδη. Παγκόσμιο φαινόμενο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Τραγουδάρα!

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Ηλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και πόσα θέματα υγείας θέλουμε να συζητήσουμε, αλλά αφήνουμε στην άκρη. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Όμως έχω υπέροχη πρόταση. Λοιπόν, το Health Voice της Εθνικής Ασφαλιστικής, μια νέα σειρά βίτκαστ και podcast, ανοίγει αυτές τις συζητήσεις. Σε κάθε επεισόδιο, η Νάνση Ζαμπέτογλου και οι ειδικοί από το χώρο της υγείας συζητούν θέματα που μας αφορούν και μας βοηθούν να φροντίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Θέματα όπως η σωματική και ψυχική υγεία και φυσικά η διατροφή. Γι' αυτό λοιπόν βρες το Health Voice by Εθνική Ασφαλιστική στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health. Είναι διαθέσιμο επίσης σε YouTube, Spotify και Apple Podcasts. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ. The Yannis
1: Gappy Magic Show. Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει, νύθι μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε, σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. She calls it other mommy. Like you.
3: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
4: It was me. What? Was it me?
3: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
5: You have to be scared, mommy. She's nice.
6: Can I go into your heart?
3: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
3: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Μεγάλη προσφορά.
16: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
16: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Θέλω λοιπόν έτσι να αφιερώσω λίγα λεπτάκια και να πω στους εκπαιδευτικούς, αυτούς τους καθημερινούς ήρωες που μπαίνουν μέσα στην τάξη, και δεν μιλάω για τους μαθητές. Οι μαθητές είναι λουλούδια, είναι διαμάντια, βέβαια. Απλά χρειάζονται σωστό χειρισμό. Θέλουν έναν άνθρωπο να τους εμπνεύσει, δεν λέω γι' αυτό. Λέω για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι ήρωες. Μετακινούνται ανά την Ελλάδα για αποσπάσεις και διορισμούς. Πολλές φορές βάζουν πάρα πολλά πράγματα από την τσέπη του. τους. Είτε για τις μετακινήσεις, είτε για οτιδήποτε άλλο, δυσκολεύονται να βρουν ενίκεια σε κάποιες περιοχές, να βρουν σπίτια να νοικιάζουν. Έχει τύχει δάσκαλος και εκπαιδευτικός να μείνει μέχρι και σε σκηνή για να μην αφήσει τους μαθητές του. Γι' αυτό λοιπόν, εσείς έτσι, στον εκπαιδευτικό, στον δάσκαλο που θα έχετε μέσα στην τάξη, πείτε του ένα καλό λόγο, το χρειάζεται. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης τώρα, είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: για σένα.
1: Γιώργος Κακοσέως, ούτε εχθροί ούτε φίλοι, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα νωρίτερα για κάτι που το είχα δει και εγώ στα social media, για μια ηλικιωμένη ξεναγό η οποία έχει γίνει viral και όχι οπουδήποτε, είναι ξεναγό στην Ακρόπολη. Την αποθεώνω, όπως καταλαβαίνετε, στα social media για την ηλικία, για τις γνώσεις της. Είναι πραγματικά θεάρα. Γράφουν όλοι ότι η ιστορία αφηγείται την ιστορία, ότι είναι θησαυρός, ότι είναι βιβλιοθήκη, πραγματικά η οποία κινείται. Βέβαια, όπως είπε και ένας χρήστης και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, πραγματικά ελπίζω να το κάνει γιατί την κάνει ευτυχισμένη και όχι για άλλους λόγους. Αν και να σας πω την αλήθεια, και εγώ στα 90 μου, αν μπορούσα, θα ήθελα να βρίσκομαι πίσω από ένα μικρόφωνο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όποιος την πετύχει και είναι αυτή που θα τον ξεναγήσει, θα είναι σίγουρα πολύ πολύ τυχερός. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
3: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
4: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
5: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
5: Ό,τι πιο μόρφω.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δευτέρα, σήμερα 5 Οκτωβρίου και τι ωραίο βράδυ είναι αυτό, έτσι ωραία ζεστό. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Και τι αποκλειστικότητα, αποκλειστικότητα τεράστια. Πέγγι Ζήνα, Έρωτας Μικρός, είναι ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από αυτή τη σπουδαία ερμηνεύτρια Πέγγι Ζήνα. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιαννιτσούλια. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε αμέσως να το ακούσουμε αποκλειστικά εδώ στο ρυθμό 949. Πέγγι Ζήνα, λοιπόν, Έρωτας Μικρός.

0: Οικονομόπουλος, έτσι νομίζεις το ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 16 λεπτά μετά τις 10 και αν πιστεύεις ότι οι γιαγιάδες και οι παππούδες είναι μόνο για να κάθονται στο σπίτι ή να προσέχουν τα εγγόνια, τότε κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η λέσχη των φόνων της Πέμπτης. Αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας που σας προτείνω σήμερα. Και ουσιαστικά βλέπουμε τέσσερις φίλους γύρω στα 70-80 που μένουν σε έναν οίκο ευγυρία στην Αγγλία να έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο χόμπι. Κάθε Πέμπτη λοιπόν μαζεύονται και συζητάνε παλιές δολοφονίες προσπαθώντας να καταλάβουν ποιος τις έκανε. Κάποια στιγμή όμως γίνεται μια πραγματική δολοφονία ενός ανθρώπου που γνωρίζουν και τότε η παρέα λέει: όπα, λοιπόν, εδώ έχουμε μια πραγματική υπόθεση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αρχίζουν να ψάχνουν στοιχεία, να ανακρίνουν τον κόσμο, να προσπαθούν να βρουν τον δολοφόνο, ενώ ταυτόχρονα μπλέκονται συνεχώς στα πόδια της αστυνομίας. Είναι πάρα πολύ αστεία, είναι πολύ έξυπνη ταινία, μου αρέσει πάρα πολύ, βασίζεται σε βιβλία. Μάλιστα, η ταινία είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς, οπότε μπορείτε να δείτε τη συνέχεια της ταινίας στα υπόλοιπα βιβλία. Και επειδή λατρεύουμε τα βιβλία, τότε εγώ σας έχω δωράρα. Λοιπόν, σας έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και εσύ μπορείς να τα ακούσεις με το πάτημα ενός κουμπιού με αυτή την μηνιαία συνδρομή. Γι' αυτό λοιπόν, αν θες να έχεις πρόσβαση σε τόσα πολλά βιβλία, μπορείς απλά να μου στείλεις Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και τα υπόλοιπα άφησε τα επάνω μου τώρα. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η αλήθεια είναι ότι το σπίτι σου αξίζει τη μέγιστη προστασία. Η Diamond Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα, είναι δίπλα σου με λύσεις ασφαλείας για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Επισκέψου λοιπόν ένα από τα 5 καταστήματα της Diamond Doors σε Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα ή μπες στο diamonddoors.gr. Και τώρα ένα τυχερός ακροατής κερδίζει μια θωρακισμένη πόρτα Diamond Doors. Έχει, φανταστείτε, διπλή θωράκιση, 24 σημεία κλειδώματος, περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης και τόσα άλλα. Γι' αυτό λοιπόν, ποιο είναι το μυστικό για να την κερδίσεις? Συντονίζεσαι κάθε πρωί 7 με 10 στα πρωινά ναυάγια με το Δημήτριο Γκαρέζο, το Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου για να μπει στην κλήρωση στέλνοντας το μήνυμά σου στο θέμα της ημέρας στο Viber 6937 949 949. Θέλω να γνωρίζετε ότι η κλήρωση για τον μεγάλο νικητή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Πώς σε λένε?
3: Ορέστης.
2: Ορέστης, αρέσει το σχολείο?
3: Όχι.
2: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
3: Ναι.
2: Ποιοι είναι οι κανόνες?
3: Να απαντάμε μόνο λάθος.
2: Σωστά! Ποιο ζώο έχει αγκάθια?
3: Η Αλεπού.
2: Ναι! Πόσα αυτιά έχει ένας άνθρωπος?
3: 50.
2: Ναι! Σε ποια χώρα θα βρούμε πυραμίδες, Ορέστη?
3: Στην Ελλάδα.
4: Μπράβο, Ορέστη! Μπράβο! Έχετε κρατήσει ενθύμη από πρώην.
5: Λοιπόν, εγώ δεν κρατάω. Έχω βρει παιδιά και υπάρχει ακόμη χάρτινο κουτάκι λόγω τιμής. Δεν το άνοιξα.
4: Ορκίσω ότι δεν το έχεις ανοίξει
5: λόγω τιμής.
4: Γιατί, φίλε, να τα ανοίξουμε εμείς?
5: Φέρτε το, ανοίξουμε εδώ. Θα κάνουμε unboxing.
2: Και αν έχει, ρε παιδί μου, ένα ραντεβού που έχουν να βρεθούν μετά από 5 χρόνια.
5: Έφυγα.
2: Έφυγα!
1: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Και αφού ακούσαμε τι γίνεται στα πρωινά ναυάγια, λέω τώρα αμέσως να πάμε να ακούσουμε τραγουδάρες. Λίγο λοιπόν Βασίλης Καράς, Σταν και τώρα Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή?

0: Φώναξε με.
1: Φώναξε με και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσατε αυτό το μαγικό κουμπί στα ραδιόφωνά σας, όπως συνηθίζω να σας λέω. Και γιατί το λέω μαγικό? Γιατί γινόμαστε όλοι μια τεράστια παρέα. Τώρα αυτή η παρέα δεν πάει πουθενά, πουθενά εδώ θα μείνει, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός, ο αγαπημένος μου, ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από το The Γιάννης Κατινάκη Show. Να έχετε ένα φανταστικό υπόλοιπο βραδιού και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσα!

0: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από

0: Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούω δυνατά Νίκο Χαλκούση.
2: Νίκο Χαλκούση.
0: Είμαι η Έλλη Κοκκίνου και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Για χάρη ενός καλούπος πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
2: Πάμε για μπράτς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
3: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
1: Άλλο
4: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: σε λένε?
1: Ορέστη.
2: Ορέστη, σ' αρέσει το σχολείο?
1: Όχι.
2: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
1: Ναι.
2: Ποιοι είναι οι κανόνες?
1: Να απαντάμε μόνο λάθος.
2: Σωστά. Ποιο ζώο έχει αγκάθια?
1: Η αλεπού.
2: Ναι. Πόσα αυτιά έχει ένας άνθρωπος?
1: 50.
2: Ναι. Σε ποια χώρα θα βρούμε πυραμίδες, Ορέστη?
1: Στην Ελλάδα.
3: Ναι. Μπράβο. Έχετε κρατήσει ενθύμια από πρώην.
4: Λοιπόν, εγώ δεν κρατάω. Έχω βρει παιδιά και υπάρχει ακόμη χάρτινο κουτάκι λόγω τιμής. Δεν το άνοιξα.
3: Ορκίσω ότι δεν το έχεις ανοίξει
4: λόγω
3: ποτέ.
4: Λόγω τιμής.
3: Γιατί, να το ανοίξουμε εμείς.
4: Φέρτε το, ανοίξουμε εδώ. Θα κάνουμε unboxing.
2: Και αν έχει, ρε παιδί μου, ένα ραντεβού που έχουν να βρεθούν μετά από 5 χρόνια.
4: Έφυγα.
5: Έφυγα! Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
4: Όχι.
2: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
3: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Every little thing that you say or do, I'm hung up.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Μην αφήσεις για μένα, ένα για σένα,
0: ρυθμός 949. Μόνο.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
10: Την Κότα.
5: Εγώ θα κάνω γυδά.
4: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
5: Γιαγιά καπνίστρια.
12: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
10: Όλη μέρα ρυθμός.
13: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
2: Παράκαλο του γύρω.
3: Έχασα.
2: Να
3: σου πω κάτι.
4: Αυτό είναι τρίποντο.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
10: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: σε λένε?
1: Ορέστη.
0: Ορέστη, σ' αρέσει το σχολείο?
1: Όχι.
0: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι κανόνες?
1: Να απαντάμε μόνο λάθος.
0: Σωστά. Ποιο ζώο έχει αγκάθια?
1: Η Αλεπού.
0: Ναι. Πόσα αυτιά έχει ένας άνθρωπος?
1: 50.
2: Ναι.
0: Σε ποια χώρα θα βρούμε πυραμίδες, Ορέστη?
1: Στην Ελλάδα.
3: Ναι. Μπράβο. Έχετε κρατήσει ενθύμη από πρώην.
2: Λοιπόν, εγώ δεν κρατάω. Έχω βρει παιδιά και υπάρχει ακόμη χάρτινο κουτάκι λόγω τιμής. Δεν το άνοιξα.
3: Ορκίσω ότι δεν το έχεις ανοίξει
2: λόγω τιμής.
3: Γιατί να το ανοίξουμε εμείς.
2: Φέρτε το να ανοίξουμε εδώ. Θα κάνουμε unboxing.
0: Για αν έχει ρε παιδί μου ένα ραντεβού που έχουν να βρεθούν μετά από 5 χρόνια.
2: Έφυγα.
4: Έφυγα! Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Για χάρη ενός καλού post πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
2: Πάμε για μπράτς και αν δεν φωτογραφίζουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
0: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
3: Άλλο post.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Αυτό! Ισχύει αυτό, Βασίλη?
4: Όχι.
3: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
4: Όχι.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
2: Απλά ο καλύτερος.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Γυρνά πίσω θα πεθάνω, ευαγγίζει.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.